0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ain't no sunshine when she's...
2: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
1: It's not warm when she's away.
2: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
1: Don't go changing.
2: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταπληκτική εκτέλεση του Love and Happiness από τον David Sanborn για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, και με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024 αυτός ο μεγάλος Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Έχει συνεργαστεί με πολλούς διάσημους: Stevie Wonder, David Bowie, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Sting, Eric Clapton. Είναι ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς σαξοφωνίστες της jazz, γνωστός για αυτό το ιδιαίτερο έντονο στυλ του. Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 25 άλμπουμ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλημέρα είπαμε. Σας πήραμε τα μουσικά από την αρχή. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτη Χρονοπούλου. Θα υπενθυμίσω Viber για την επικοινωνία μας, social media και 210-6066-429. Joe Jackson στον αέρα μας. Is you or is you ain't my baby. Καλημέρα και πάλι.

Τι ωραία να έρχονται τα μηνύματά σας πρωί-πρωί με καλημέρες. Μας δίνουν χαρά, μας δίνουν έμπνευση, μας δίνουν αέρα στα πανιά μας, που θα έλεγε και η γιαγιά μου. Μιλώντας για αέρα στα πανιά μας, για να δούμε για τον καιρό σήμερα. Θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις κατά τόπους στα βόρεια κυρίως και σποραδικές βροχές εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 29 βαθμούς. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς. Δυτική Στερεά θα φτάσουμε μέχρι 26 βαθμούς και πάμε Ανατολική Στερεά μέχρι 33 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο μέχρι 29 και στην Κρήτη θα φτάσουμε μέχρι τους 32 βαθμούς. Στον νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία εκεί μέχρι τους 28 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει, διαβάζω, μέχρι τους 32 βαθμούς. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στην Αττική. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Από αύριο θα υπάρχει μια ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια, η οποία θα επηρεάσουν από την Πέμπτη και τις πιο νότιες περιοχές. Από το ημερολόγιο της ημέρας, Περικόμο φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2001, πάνω από 150 επιτυχίες στα αμερικανικά charts. Εδώ στο It's Impossible.

πολλά πράγματα στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Έτσι, ας πούμε μερικά. 1902 ιδρύεται στο Πειραιά από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής που εκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1932 κάνει το τεπούτο του ο Diddy Dog. Ο Diddy Dog είναι ο γνωστός ως Goofy, το διάσημο καρτούν της Disney. 1938 κάνει πρεμιέρα στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης η ταινία «Οι περιπέτειες του Ρομπέρτον Δασόν» με τον Errol Flynn. Το 2000 ανοίγει στο Λονδίνο το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Tate Modern. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο καινούριο. Μόλις το 2000 άνοιξε η Tate Modern, λοιπόν. Και το 2001 ήταν τότε που διεξήχθη ο 4ος-6ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision στην Δανία και η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι Die For You με τους Antique, Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης, και τότε καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Και πω πω πως χαιρόμαστε όλοι μαζί που επιτέλους πήραμε, νομίζω τότε, μέχρι τότε ήταν η ψηλότερη θέση που είχαμε πάρει στη Eurovision. Σαν σήμερα 1965, Wilson Pickett ηχογραφεί αυτό εδώ το αριστούργημα In the Midnight Hour.

στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αυτό πρέπει να ξέρετε, σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ για λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6, αυτά που πάνε Πικροδάφνη Σύνταγμα, από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό τη τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη Fix Πικροδάφνη. Επίσης, τα δρομολόγια της γραμμής 7, Ασκληπείο Βούλας, Ακτύπωση Δόνος Πειραιά, έως και την Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ και θα εκτελούν διαδρομή Ασκληπείο Βούλας, ΣΕΦ, Ασκληπείο Βούλας. Να το ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε το τραμ, υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιορτάζει, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων και έχει θέμα φέτος τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Κυριακή 17 Μαΐου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχει ετοιμάσει διάφορες δράσεις το Μουσείο της Ακρόπολης. Σημειώστε ότι την Δευτέρα 18 Μαΐου το μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Και πάμε λίγο και στα μουσικά για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα 12 Μαΐου 1928 γεννιέται ο Μπερτ Μπάκαρα, αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, παραγωγός που έχει καθορίσει την pop μουσική των δεκαετιών 1960-1980, γνωστός για τις περίπλοκες μελωδίες του, τα ασυνήθιστα αυτά ρυθμικά σχήματα. Συνεργασία του με τον Χαρ Ντέιβιντ, έχει γράψει εκατοντάδες επιτυχίες, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες και παραγωγούς της pop μουσικής του 20ου αιώνα, έφυγε από τη ζωή το 2023. Εδώ θα ακούσουμε το Walk On By, όπως το ερμηνεύει η Ορνέλα Βανόνη.

διάβασα ένα άρθρο που νομίζω πολλοί θα ταυτιστείτε για αυτά τα θρυλικά άλμπουμ με αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές, κυρίως τα αγοράκια, νομίζω θα το θυμόσαστε, αυτά τα άλμπουμ της Πανίνη που έψαχνες να βρεις τους παίκτες και να τους κολλήσεις μέσα στο άλμπουμ. Ανακοίνωσε λοιπόν η Πανίνη ότι θα σταματήσουν αυτά τα άλμπουμ μετά το Μουντιάλ του 2030, γιατί έχει ανακοινώσει μια νέα μακροχρόνια συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Είναι μια συνεργασία της FIFA Panini που κράτησε από το 1970, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο άλμπουμ για το Μουντιάλ του Μεξικού, και για δεκαετίες τα αυτοκόλλητα αυτά ήταν κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, της παιδικής νοσταλγίας αν θέλετε παγκοσμίως. Το τελευταίο επίσημο άλμπουμ θα είναι εκείνο του επετειακού Μουντιάλ του 2030, που θα σηματοδοτεί και 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, και διαβάζω ότι έχει γίνει, λέει, ακριβό χόμπι πλέον το άλμπουμ αυτό. Εγώ το θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, από διάφορα έτσι αγοράκια μαζεύαν, τώρα έχω καιρό να το δω, αλλά δεν στήχιζε και τόσο πολύ. Αλλά διαβάζω ότι το άλμπουμ του Μουντιάλ του 2026 τώρα θα χρειάζεται 980, λέει, διαφορετικά αυτοκόλλητα, και θεωρητικά μπορεί να κοστίσει κοντά στις 1000 λίρες για να συμπληρωθεί πλήρως. Βέβαια, αν το συμπληρώσετε, να έχετε υπόψη σας ότι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ του 70 πουλήθηκε για πάνω από 10.000 λίρες το 2017, είναι δηλαδή και κάπως συλλεκτικά, πόσο μάλλον τώρα που θα αποσυρθούν τελείως. Να πάμε και στα δικά μας. Υπενθυμίζω, έχουμε το πάρτι μας, Cosmos Jazz Party, 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Έχουμε ένα εκρηκτικό live εκεί από την Ρουζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Θα έχουμε τους παραγωγούς του Cosmos που θα αναλάβουν τα decks για να φτιάξουν τη διάθεση. Μπορείτε να το θυμάστε και από πέρσι το πάρτι, είχαμε πολλή διάθεση, πολύ χορό. Θυμαστείτε λοιπόν, save the date, Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 στο Gazarte, με είσοδο ελεύθερη.

γενέθλια της ημέρας, γιατί έχουμε και αυτά από το μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Steve Winwood, γίνεται 78 ετών. Είχε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, θρυλικός Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, μέλος των Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith, και με μεγάλη solo καριέρα. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως παιδί θαύμα, μπαίνοντας στους Spencer Davis Group σε ηλικία μόλις 14 ετών. Έχει γνωρίσει όμως και μεγάλη επιτυχία με τη solo καριέρα του, έχει κερδίσει Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τον Stevie Winwood είναι και αυτό εδώ, το Roll With It.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Ξημέρωσε, όλα καλά. Είμαστε μαζί από τις 6. Άλλωστε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα. Μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram, ή να μας τηλεφωνήσετε 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνη, αγαπημένος Λούκα Καρμπόνη, δεκαετία 90, εξαιρετικά δημοφιλής και στη χώρα μας, και το Φαρφαλίνα έπαιζε σε όλα τα ραδιόφωνα και ο Λούκα Καρμπόνη είχε έρθει για να κάνει συνεντεύξεις και εμφανίσεις και φτάσαμε έτσι και στα 12 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. Ελεύθερος Τύπος, 2576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών και οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid, κυρώσεις χάδι του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίους Ισραηλινούς επίκους. Στην Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χώρο ταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα Νέα, τι προβλέπει το νέο χώρο ταξικό και εδώ, κόφτες και κίνητρα. Και τέλος, στην αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών.

Διάβασα μια είδηση της προάλλες ότι το Mexico City, η πόλη του Μεξικού, βυθίζεται, λέει, με ανισχυτικό ρυθμό. Και ξέρετε, είναι από αυτές τις ειδήσεις που λες, έλα μωρέ, τώρα υπερβολές, τι βυθίζεται. Αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι κάτι πολύ ανισχυτικό. Οι συνέπειες αυτής της βύθισης σε ορισμένες περιοχές είναι μέχρι και 2 εκατοστά το μήνα. Είναι ήδη ορατές, ιστορικά κτίρια γέρνων. Υπάρχουν φωτογραφίες που λένε τα κτίρια γέρνων, γιατί έχει βυθιστεί η πόλη. Δρόμοι και σωλήνες πάνε. Επηρεάζονται και οι γραμμές του μετρό και το αεροδρόμιο της πόλης. Υπάρχει ένα εμβληματικό μνημείο εκεί στο Μεξικό που λέγεται Angel of Independence, που έχει αποκτήσει 14 επιπλέον σκαλοπάτια, επειδή το έδαφος γύρω του έχει χαμηλώσει αισθητά. Η πόλη, λέει, είναι χτισμένη πάνω σε μια αρχαία αποξηρωμένη λίμνη με μαλακό, έτσι, αργυλώδες έδαφος, και όταν αντλείται νερό, το έδαφος υπιέζεται και η πόλη κάθεται σταδιακά. Οι ειδικοί λένε ότι για να σταματήσει αυτή η καθίζηση θα έπρεπε να περιοριστεί δραστικά η άντληση νερού, κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε μια μητρόπολη που είναι άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Διαβάζουμε, λέει, ότι για να σταματήσουμε, λέει, τη βύθιση θα πρέπει να σταματήσουμε την άντληση νερού, και αν σταματήσουμε την άντληση νερού, τι νερό θα πίνουμε? Το πιο συνηθισμένο αστείο, λέει, εκεί είναι ότι αν δεν πιούμε νερό, ας πιούμε τεκίλα. Πάντως αξίζει να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο έχουν γύρει πάρα πολλά κτίρια από αυτή την καθίζηση, επαναλαμβάνω, 2 εκατοστά το μήνα, που είναι, νομίζω, πάρα πολύ. Στα μουσικά τα δικά μας, 1998 σαν σήμερα, ο Lenny Kravitz κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το νούμερο 5, έτσι λέγεται το άλμπουμ, και σε αυτό περιλαμβάνεται ένα τραγούδι που ακούσαμε και ανακούσαμε στα ελληνικά ραδιόφωνα, I Belong to You.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι το Truth από τον Alexander, έτσι πρωτοκυκλοφόρησε Alex Ebert, ένα τραγούδι που μπορεί να μην γνώρισε τεράστια επιτυχία, όμως παραδόξως συμπεριλαμβάνεται σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως το Breaking Bad και το Suits. Με αυτό ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο. Έχει γενέθλια σήμερα ο Alex Ebert, γίνεται 48 ετών. Είναι ήδη 36 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, άλλο ένα μισάωρο μαζί, περίπου 25 λεπτά ακόμα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και συνέχεια μάλλον έναν κύριο που έχει γενέθλια σήμερα, και να προσέξω να πω καλά το όνομά του στα γαλλικά γιατί θα με μαλώσει ο Προκόπης Δούκας. Γενέθλια έχει σήμερα ο Μισελ Φιγκάν. Το είπα σωστά, Μισελ Φιγκάν, Γάλλος τραγουδιστής, συνθέτης, τραγουδοποιός με μια τεράστια καριέρα από τη δεκαετία του 60 και μετά, από τους πιο σημαντικούς Γάλλους τραγουδιστές και συνθέτες της pop με μεγάλες επιτυχίες. Ένα από αυτά τα τραγούδια που γίνει μεγάλη επιτυχία είναι αυτό εδώ, Une Belle Histoire.

Μερικές χρήσιμες χρηστικές ιδέες, ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν. Έχουμε την ελεύθερη είσοδο στα μουσεία τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Να το σημειώσετε, συμμετέχει και το Μουσείο της Ακρόπολης με ελεύθερη είσοδο εκείνη την ημέρα, Δευτέρα 18 Μαΐου. Και κάποιες προθεσμίες, έχουμε το Youth Pass. Μέχρι 15 Μαΐου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση για το Youth Pass και κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους. Μέχρι 13 Μαΐου, μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας αν θέλετε να συμμετάσχετε στο κοινωνικό τουρισμό για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Jack Johnson για τη συνέχεια μαζί με Χερμάνος Γκουτιέρες, String the Water.

Τα δικά μας τώρα, τα του κόσμους. Ο κόσμος γιορτάζει τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Θα μεταδώσει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Επίσης ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας, έτσι, η Gazarte Roof Stage το Σάββατο 30 Μαΐου, η ημερομηνία να τη σημειώσετε. Εκεί θα βρίσκεται και η Ροζάνα Μάιλαν με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί θα βρίσκονται και οι παραγωγοί του κόσμου. Θα αναλάβουν τα ντεξ, έτσι να έχουμε καλή διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση, Latin feeling πάνω απ' όλα. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη, Do It For That, αγαπημένος και του ελληνικού κοινού. Κίνηση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στο Κηφισό, σοβαρό ποτηλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλή Σοφία στην Άνοδο, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Άνοδο της Συγκρού. Και στην Κηφισίας, καθυστερήσεις παρατηρούνται στα τμήματα της Ανόδου προς Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Αττική οδός, καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και περίπου 10-15 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, όπου τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κύριε Γετσακή. Κύριε, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παντάνασα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή μητέρα 4 παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στο δρόμο υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες τον 30χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να ισχυρίζεται πως ήταν χαλασμένη η πόρτα του συνοδηγού και πως η σύζυγός του κατά λάθος έπεσε έξω και τραυματίστηκε. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα ένας 75χρονος άνδρας στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Ο ηλικιωμένος άνδρας αυτοτραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα με μία σφαίρα. Οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο ώστε να εξαχθεί η σφαίρα, ενώ οι αρχές διερευνούν το συμβάν. Ένα ζευγάρι αλλοδαπών αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από ληστεία που φέρεται να διέπραξαν σε κατάστημα πώλησης κοσμημάτων στην περιοχή του Πλατανιά. Το ζευγάρι, ηλικίας πάνω από 50 ετών, μπήκε στο κατάστημα μιλώντας παστά αγγλικά και γερμανικά, όπως δήλωσε η πωλήτρια του κοσμηματοπολίου, και παρίστανε τους πελάτες. Η γυναίκα από το ανδρόγυνο απασχολούσε βάσει της γνωστής τακτικής τον υπάλληλο και ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα δίχως να γίνεται αντιληπτός. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολική αξία των κοσμημάτων να ξεπερνά τις 2.000 ευρώ. Δεν έχουν τελειωμόει οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, η έκτη, από χθες ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Ντρόουν της δύναμης Frontex εντόπισε μια βάρκα με 40 μετανάστες 20 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Γάβδου. Υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η πίεση που δέχεται η Κρήτη είναι μεγάλη, καθώς μέσα σε 2 μέρες στο νησί έχουν φτάσει 588 μετανάστες. Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρονικό πατίνι βρέθηκαν 2 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι στο κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Στο πλευρό εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων, που ελέγχονται για τις συνθήκες περιστατικού θανάτου ηλικιωμένοι, στέκεται το Πανελλήνιο Σωματείο τους. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην παραλία του Βλητέ το καλοκαίρι του 24. Τότε το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για συμβάν πνιγμού γυναίκας. Αμέσως έσπευσαν στην παραλία 2 διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά η γυναίκα δεν κρατήθηκε στη ζωή. Μετά από καταγγελία και μήνυση συγγενών, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ήδη οι 2 διασώστες κατέθεσαν στον ανακριτή το Σεπτέμβριο του 25. Η προανάκριση συνεχίζεται και αναμένεται να καταθέσουν ξανά. Τελευταίο μπάνιο χθες για μια γυναίκα 76 ετών στα Χανιά. Η γυναίκα πήγε για μπάνιο στην παραλία της Χρυσής Ακτής, αλλά ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που κολυμπούσε, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις της. Λουόμενη την ανέσυραν, ειδοποίησαν λιμενικό και ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφερε. Με 19 και ένα καταστήματα να περνούν ταυτόχρονα στη διαδικασία εκμίσθωσης και με τη Δημοτική Αρχή Χανίων να εισέρχεται ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο λειτουργίας μετά την ανακατασκευή της, ο Δήμος Χανίων επιχειρεί μέσα από μια μεγάλη δημοπρασία του Ιούνιου να διαμορφώσει το νέο εμπορικό χάρτη του ιστορικού μνημείου. Η διακήρυξη της δημόσιας ανοιχτής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με χρήσεις που εκτείνονται από παραδοσιακά επαγγέλματα τροφίμων μέχρι σύγχρονες μορφές εστίασης και εμπορίου.
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 4ης 13 Μαΐου στις 10 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς απευθύνει το Νομαρχιακό Τμήμα Χανίων της ΑΔΔΗ. Εν τω μεταξύ και η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, ΕΣΥ, καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Οι γιατροί δηλώνουν πως το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του και τονίζουν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των νοσοκομείων με αυξήσεις μισθών και μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι, σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 και στο νησί μας έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 12ο του Μαΐου, αυτό που διανύουμε, 8 και 20 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ, στην καθημερινή παρέα, είστε συντονισμένοι. Εδώ θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε, μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Και για τα Χανιά ο Μάνος Παπαδάκης είναι στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί. Η Γλυκερία Γρηγορίου στα μας βοηθά, στα πάντα όλα. Και η Μαρίνα Μανδακάκη, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Με έναν όμορφο ήλιο, 6 και 15 πρώτα λεπτά, μας είπε καλημέρα, θα δεις 20 και 27 ακριβώς. Απολαύστε και προσέχετε τη σημερινή μέρα. Λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ήταν οι πιο ζεστοί από όσες έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Αν σκεφτεί τώρα και κάποιος τα 30, 31, 32 σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης που άγγιξε εχθές το θερμόμετρο. Είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, είναι η ημέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα, και θα πούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό και στον Επιφάνιο που γιορτάζουν. Να δούμε λοιπόν και την επικαιρότητα που είναι δύσκολη, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα, όπως θα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η ώρα που ο 30χρονος κατηγορούμενος για εκείνη την υπόθεση με την γυναίκα στην Μπαντάνασα θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί. Η γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο, οι γιατροί εκεί λένε ότι η κατάστασή της είναι σταθερή, είναι στην νευροχειρουργική κλινική, φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά κρίνουν ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της. Βεβαίως θα παραμείνει κάποιες μέρες για να την παρακολουθήσουν, αλλά ελπίζουν και πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά. Εξήγησαν λοιπόν οι γιατροί ότι από την πρώτη στιγμή που πήγε η γυναίκα εκεί παρουσίασε περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμόταν δηλαδή τι ακριβώς είχε συμβεί. Τη ρώτησαν τι έγινε, δεν είπε τίποτα για το ατύχημα. Είχε μια αδυναμία να περιγράψει γεγονότα. Πάντως περιμένουν να δούνε να περάσει και λίγο έτσι, να περάσουν λίγο οι μέρες και μετά η δικιά της κατάθεση θεωρείται βέβαια κλειδί. Έτσι για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί όπως λένε οι πληροφορίες αυτό το ζευγάρι είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στην Παντάνασα που έμενε να πάει στο Ηράκλειο μαζί με τα τρία παιδιά ήταν στο αυτοκίνητο, 4 παιδιά έχει το ζευγάρι. Στη διάρκεια της διαδρομής φέρεται να επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν κάτι που είχαν ξεχάσει για το μωράκι, αλλά πριν φτάσουν τότε έγινε ό,τι έγινε. Αυτή η γυναίκα βρέθηκε έξω από το όχημα, βρέθηκε τραυματισμένη. Ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα, δηλαδή η πόρτα του συνοδηγού ήταν προβληματική, άνοιξε. Κάποιοι αμφισβητούν βέβαια αυτή την εκδοχή που δίνει ο σύζυγος, γιατί υπάρχουν κάποια σημάδια στο σώμα της γυναίκας και παραπέμπουν σε πιθανή παράσυρση. Αυτά μένει βέβαια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το σπουδαιότερο τώρα και το πιο κρίσιμο σε ό,τι έχει συμβεί
σε εκείνο το αυτοκίνητο είναι να καταθέσει η ίδια η γυναίκα και να δούνε τι θα πει. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε από το δικό τους περιβάλλον ότι υπήρχαν θεματάκια στη σχέση του ζευγαριού. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, να μην προτρέχουμε. Η κατάσταση, μάλλον η κατάθεση της ίδιας της νεαρής γυναίκας, όταν αυτό μπορέσει να γίνει, θα δώσει και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν τώρα, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα εκείνο το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Θα μείνουμε στο Ηράκλειο, διότι εκεί είναι άλλη μια υπόθεση, μια υπόθεση που μας είχε πονέσει όλους. Ο μικρός άγγελος που σήμερα συνεχίζεται η δίκη του για το θάνατό του, το μωρό, το τρίχρονο αγγελούδι που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της, σίγουρα το θυμάστε όλοι. Αναμένεται λοιπόν σήμερα να συνεχιστεί η δίκη του, έχει ξεκινήσει από τις 17 Μαρτίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο θάνατος του παιδιού στις 26 Ιανουαρίου του 2025 προήλθε από τα βασανιστήρια της μητέρας και του πατριού και οι δύο ρίχνουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο για την κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα 26 ετών αρνείται τις κατηγορίες και μεταθέτει τις ευθύνες στον σύντροφό της 44 ετών. Έγινε και το... έχει βγει η ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα δείχνει το μαρτύριο που υπέστη ο τρίχρονος και η μη αναστρέψιμη κατάστασή του αποδίδεται στα σοβαρά τραύματα από χτυπήματα και έντονο ταρακούνημα. Είχε μόλοπες σε όλο το σωματάκι του και παλαιότερα τραύματα. Θυμάστε τότε πόσο είχαμε πονέσει όλοι με το που έγινε γνωστή αυτή η ιστορία. Η μητέρα και ο σύντροφος φέρεται να προκαλούσαν σε αυτό το μικρό παιδί καθημερινά πόνο και με αυξανόμενη ένταση και βέβαια θυμάστε ότι ο 44χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε και να φωτογράφιζε αυτό το παιδάκι, αυτό το τρίχρονο αγοράκι που είναι πια πάνω εκεί στον ουρανό, στη γειτονιά των αγγέλων, με το θάνατό του να δίνει ελπίδα για ζωή σε δύο ακόμη ανθρώπους σε Ελλάδα και Γερμανία.

Είμαστε. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η δίκη για το φρικτό θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Κατά τα άλλα, ό,τι μπορούμε κάνουμε, συνεχίζεται το θέμα με τα πατίνια. Με τα πατίνια υπάρχει πρόβλημα, έτσι, για τα δύο παιδιά. Ευτυχώς εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Από την άλλη, από τη μια και από την άλλη, προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Μπήκαν εκείνο το ζευγάρι στον Πλατανιά, καθαρά τουριστική περιοχή βέβαια, με τη μέθοδο της απασχόλησης. Παρίσταναν τους πελάτες, πήραν τα κοσμήματα και γίνανε καπνός.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Πόθεν έσχες Χανιωτών, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Αποστολόπουλος στο Ισραήλ επεκτείνει τον αποκλεισμό της Γάζας μέχρι την Κρήτη. Πληθαίνουν τα καλέσματα για την πανελλαδική πορεία στη Σούδα. Μαζική κινητοποίηση για τη δίωξη μαθητών του μουσικού σχολείου. Αποκάλυψη από την Κρήτη για τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Κουκουράκης για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης και έπεσε τμήμα του τείχους στο Ιτζεδίν. Είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Πάμε Ρέθυμνο, θα βρούμε τα ρεθυμνιώτικα νέα. Η αύξηση της ζήτησης διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των ακινήτων. Τι αναφέρει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ανάδειξη της Κρήτης ως βιώσιμος προορισμός με τη σφραγίδα της UNESCO. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως αναγκαία επένδυση για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Από την Εκάλη στο Ρέθυμνο, ένα σύγχρονο όχημα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας, η επιτομή της αλληλεγγύης από εθελοντή προς εθελοντή. Οι διαστάσεις του εργασιακού εκφοβισμού και η έκθεση των δημοσίων υπαλλήλων, τι αναφέρει στα ρεθυμνιώτικα νέα η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η κυρία Κακαρκιουλάφη. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης σήμερα στην πλατεία Μικρασιατών. Χνάρης, εκτεθειμένες οι περιουσίες των ρεθεμιωτών λόγω σφαλμάτων στο κτηματολόγιο, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Τα εύθραυστα ίχνη των συμβόλων του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. Μια αναδρομή στο έργο του αξέχαστου ρεθυμνιώτη Οικαστικού είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρεθυμνιώτικα Νέα. Μένουμε στο Ρέθυμνο να ξεφυλίσουμε την κριτική επιθεώρηση. Κτηματολόγιο, αναβρασμός για τα χιλιάδες λάθη και τις παραλήψεις. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Μη γίνει βία η κανονικότητα της ζωής μας. Είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Η συγκλονιστική παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνης μετά την τραγωδία. Στη μάχη της αντιπυρικής περιόδου, το νέο όχημα που παρέλαβε η εθελοντική ομάδα πολιτική προστασίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα τρία μοναστήρια η τελετή παράδοσης παραλαβής. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση θεμέλιο για ένα βιώσιμο πλανήτη στο μέλλον είναι τα θέματα που φιλοξενεί η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι να βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Η θέση του νομού Λασιθίου στο χωροταξικό χάρτη του τουρισμού στη Β' κατηγορία, ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Ανησυχίες για νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απένταξη των φραγμάτων, διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι έργα προχωρούν. Εργασίες στην Κουνδούρου. Επιτυχίες για τα σωματεία στίβου του Λασιθίου, είναι η 10η αγωνιστική και η εφημερίδα βέβαια έχει πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Κλίση μάρτυρα στο σημείο για τη σκηνή του τρόμου. Το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά καλείται να καταθέσει για όσα συνέβησαν στο κινούμενο όχημα με την 28χρονη και τον 30χρονο, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με αμνησία η γυναίκα μετά την πτώση στην άσφαλτο στην Παντάνασα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Θωμάς Φανουράκης προτίμησε να ζήσει στο Ηράκλειο από την παγκόσμια αναγνώριση της τέχνης του. Στη Μέγγενη η τουριστική ανάπτυξη, στη Χερσόνησο, Νέα Κηδονία και Μάλια, αντιδράσει στην Κρήτη για το σφιχτό ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Στην αρένα των πανελλαδικών εξετάσεων 6.785 υποψήφιοι φοιτητές από την Κρήτη, οι 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, οι 1.222 από επαγγελματικά
προβληματικά. Βγήκαν στους δρόμους για τη δίωξη μαθητών που συμπαραστάθηκαν στον Πάνο Ρούτσι, εκατοντάδες έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά. Κουβάρει χιλιάδες περιουσίες στην Κρήτη, άνω κάτω με κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες, ιδιοκτησίες και καταπατημένα. Φεύγουν από τις εφημερίες και πάνε ιδιωτικά για ακτινογραφία για να γλιτώσουν την ουρά. Ένα μηχάνημα για 600 ακτινογραφίες σε κάθε εφημερία και 120.000 το χρόνο στο Βενιζέλιο. Μαζικές αφίξεις μεταναστών ξανά τώρα που άρχισε να καλοκαιρεύει. Περίπου 100 άτομα με εισιτήρια 3.500 ευρώ το κεφάλι στις άπιες βάρκες. Παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι το Μάρτιο και χάθηκε το Μάιο ο Νικήτας, δικαστικό θρίλερ εν όψη μετά την απολογία του 21χρονου. Είδαμε τι έγινε στις παραλίες με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, αυτόπτης μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Πατρίς για μήνυση από συγγενείς νεκρής. Μαχαιρώθηκαν σε γλέντι που έστησαν στον καταβλισμό, αιματηρή κατάληξη και το Σαββατόβραδο για Ρωμά στο Ηράκλειο. Την έκπληξη για νέα υποψηφιότητα δεν την κράτησε για το τέλος ο διετής απολογισμός του Αλέξη Καλοκαιρινού, η δήλωση για τις κάλπες του 2028 και όσα είπαν όλοι μπροστά του. Στα αθλητικά θέματα, Άρη Σόφη 3-1, το ρολόι του χρόνου σταμάτησε στο Βόλο. Κύπελο Έψη, το κύπελο η Χερσόνησος για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Κολύμβηση έλαμψε στο Διεθνές Μίτινγκ Ακρόπολης ή Βασιλάκη. Αυτά είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Και πάμε να βρούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σοκ για την 28χρονη μητέρα. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η αμνησία από την οποία υποφέρει η γυναίκα, αφού βρέθηκε στο δρόμο από εν κινήσει αυτοκίνητο, δεν επιτρέπει την άμεση διελεύκανση της υπόθεσης. Είναι το κεντρικό θέμα της Νέας Κρήτης. Προσπάθειες για λύση, διαμαρτυρίες για τη δίωξη των τριών μαθητών του μουσικού σχολείου. Από Σελέμης, πώς θα μοιραστούν το νερό οι τρεις δήμοι. Καστρί Κερατόκαμπος, πώς θα γίνει η αποκατάσταση της εξαφανισμένης παραλίας. Δήμος Ηρακλείου, αντιδράσεων συνέχεια για τη λογοδοσία καλοκαιρινού. Πόθεν Έσχες, ποιοι είναι οι πλουσιότεροι πολιτικοί της Ελλάδας. Και ακόμη, σε όλη την Νότια Κρήτη συνεχιζόμενες αφίξεις μεταναστών. Καλοκαίρια σε απότομα, 34 και νοτιάδες στην Κρήτη εχθές είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Βγαίνει και η άποψη του Νότου σήμερα, η Κρήτη κορυφαία, τουρισμός, ηγετική δύναμη το νησί μας. Αμύγδαλος, Μανώλης Μπικάκης, μια πρωτομή τιμής για τον ήρωα της Κύπρου. Αθλητικά, κύπελο Έψη, ο Ρούβας πάλεψε, αλλά το κύπελο το πήρε η Χερσόνησος. Μοίρες, κρούσμα μηνυγκίτιδα στο ΕΠΑΛ Μυρών που έκλεισε στις 11 του Μάη. Βασιλική, μια γιορτή για την επιστροφή του νερού. Μεσαρά, ενοποίηση αρχαιολογικών διαδρομών εδώ στο Νότο. Φύση, υπέροχα αγριολούλουδα από τα αστερούσια όρη. Γαστρονομία, ο Γιώργος Χρονάκης σάρωσε ξανά τα βραβεία. Παιδεία, μικροί αστροναύτες της ΝΑΣΑ από τη Μεσαρά και έκθεση Φραγκιαδάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, μια έκθεση που τιμά τον τόπο μας, λέει χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε και τα χανιώτικα νέα. Μνήμες πανδημίας από τα κρούσματα, χάντεση που τιμά τον τόπο μας, λέει χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε και τα χανιώτικα νέα. Μνήμες πανδημίας από τα κρούσματα.

Πάρκια προσωπικού, επίγουσα ανάγκη στελέχωσης εν ώψη καλοκαιριού, για το άνοιγμα του φαραγγιού της Αμαριάς αντίστροφη μέτρηση, πόθεν έσχες τη δήλωσαν πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί, διώξεις μαθητών μουσικού σχολείου όλη η πόλη δίπλα στα παιδιά, συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες με βασικό αίτημα την πάυση κάθε δίωξης. Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης χάλκινο μετάλλιο οι Χανιώτισσες, υγεία, ακριλαμίδιο στα τρόφιμα, Μέση Ανατολή, αδιέξοδες συνομιλίες, βάμος, σχολεία τίμησαν τη μνήμη του Ειρηναίου Γαλανάκη, ποδόσφαιρο αλλαγές στους πάγκους του τοπικού και στο Φρούριο η Τζεδίν, εικόνες καταστροφής, ορός από πέτρες πάνω από τα κεφάλια διερχόμενων οδηγών, σιωπή από το Δήμο Χανίων, κατακραυγή από το ΚΚΕ. Και βεβαίως υπάρχουν και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Τυπογραφίας. Είναι για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει βέβαια να κοιτάξουν να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους.

0: για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει και για την οποία έχουν δεθεί έτσι και συνεδεύξεις, έχουν χτυπήσει και καμπανάκια, για να μην τρέχουμε όλοι μαζί στο τέλος και να βρισκόμαστε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. Προημερών η αλήθεια είναι ότι κληθήκαμε και στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων, ο κύριος Σταύρος Καλογιαννάκης, και μας παρέθεσε τις σκέψεις του, θα πω εγώ, αλλά αφού διευκρίνησε ότι η υπηρεσία είναι επαρκώς στελεχωμένη από προσωπικό φέτος, ότι έχουμε και τα εναέρια μέσα. Δεν έχουμε βέβαια το Έριξον, έτσι να τα λέμε και αυτά που σταθμεύει στην Καλαμάτα. Εν τούτης όμως θα πρέπει οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωριστά από μας, να βάλει το δικό του λιθαράκι, διότι λόγω και των κλιματικών συνθήκων θα είναι δύσκολη η φετινή χρονιά, και εκείνοι θα κοιτάξουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν από τη δική της μεριά. Όμως θα πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να κάνουμε και εμείς, να ακολουθήσουμε και εμείς τα μέτρα που προτείνουν εκείνοι. Απαγορεύεται λοιπόν η καύση ιδιαίτερα τώρα, αλλά όπως είπε και ο διοικητής, η δική του άποψη ήταν χειμώνα-καλοκαίρι, θα πρέπει να απαγορευτεί αυτό, και ότι θα υπάρχει και έλεγχος όλον αυτόν τον καιρό, θα υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, για να μήπως μπορούμε να προλάβουμε έτσι τις πυρκαγιές. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, διότι ήταν εκτενέστατος, πρέπει να πω, ο κύριος Σταύρος Καλογιαννάκης, ο διοικητής της υπηρεσίας, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την αντιπυρική περίοδο.
1: Υπήρχε περίοδο πριν 2 μέρες. Ο καιρός μας βοηθάει ακόμα. Μέχρι προχθές είχαμε βροχοπτώσεις, που σημαίνει ότι, όπως λέμε εμείς, η αντιπυρική περίοδος πάει λίγο παραπέρα. Αλλά όλο αυτό θα λειτουργήσει πάλι εις βάρος μας αργότερα, όταν όλη αυτή η βλάση που έχει οριάσει από τις βροχοπτώσεις αλλάξει χρώμα. Όταν έρχουν οι αυξημένες θερμοκρασίες, όταν έρχουν τα μετέλλια κτλ. Οπότε παράξη δικιά μας είναι, τόσο στους γεωργούς μας όσο και στους πολίτες μας, όσοι είναι να καθαρίσουν γεωργικές καλλιέργειες, οικόπεδα κτλ. Που πλέον με βάση νόμου υποχρεούνται να το κάνουν, ας το κάνουν τώρα που η βλάστηση βοηθάει. Για παράδειγμα, πέρσι είχαμε μια πυρκαγιά στον Καμπανό, στην περιοχή του Καμπανού, όπου κάποιος συμπολίτης μας προσπάθησε να καθαρίσει τις ελιές του με ένα χορτοκοπτικό. Το χορτοκοπτικό δεν ήταν αρκετά συντηρημένο. Πήρε φωτιά, φοβήθηκε, το πέταξε προς τα κάτω και είχαμε έτσι μια δύσκολη πυρκαγιά, την οποία όμως βέβαια την προλάβαμε. Οπότε παρακαλούμε όλες αυτές τις εργασίες να γίνουν τώρα. Τώρα, όσον αφορά το όνομά μας, θέλω να πω τα εξής. Ότι ο όνομά μας σε σχέση με άλλους νομούς είναι ωφελημένος, τόσο σε έμψυχο υλικό όσο και σε πυροσβεστικό υλικό. Πέρσι, όπως γνωρίζετε, συστήθηκε η ομάδα ΕΜΟΔΕ, που είναι για μας μεγάλη βοήθεια επιχειρησιακά. Η εποχική πάλι ο αριθμός τους αυξήθηκαν και οι ώρες εργασίας τους, έχουν παραπάνω μήνες πλέον. Τώρα, μέσω του ΑΕΓΙΣ του προγράμματος, ωφελείται όλη η Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβεστικό εξοπλισμό κτλ. Που εμείς οι παλαιότεροι, όλη αυτή την εισφορά σε πυροσβεστικά οχήματα, σε υδροφόρα, σε μεταφορά προσωπικού, τα βλέπουμε και είμαστε λίγο σαστισμένοι. Γιατί δεν είχαμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι αυτή, σε τόσο πολύ εξοπλισμό. Βέβαια, θα με ρωτήσετε, όλα αυτά είναι αρκούνε. Θα σας πω όχι, δεν αρκούνε, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που θέτει τους κανόνες. Και δυστυχώς θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει πολλές ήττες εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες πιο βόρεια, οι οποίες την δασική πυρκαγιά δεν την είχαν καν στη σκέψη. Βλέπουμε και αυτές οι χώρες να κάνουν αιτήματα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, να θέλουν να στήσουν ΚΑΜΠ που να τους βοηθάνε άλλες χώρες. Έρχονται στην Ελλάδα και μαθαίνουν τον τόπο τον οποίο το στήσαμε εμείς, εκπαιδεύονται από εμάς και πάνε να στήσουν πλέον στις δικές τους χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κλιματική αλλαγή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις ήττες μας, αλλά κυρίως τις μικρές νίκες που αποκτάμε, να τις κάνουμε, να τις βάζουμε κανόνα και να γινόμαστε καλύτεροι και να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Να μείνουμε λίγο και στην ανθρωπογραφία των τοπικά, αυτών των οποίων, με αυτούς τους οποίους προκαλούνται οι πυρκαγιές. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους παππούδες. Οι παππούδες έχουν μια παλιά αντίληψη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ούτως ώστε να σταματάνε οι παππούδες να μαζεύουν τα ξερόκοπτα σε ένα σωρό και να τους βάζουν φωτιά. Πέρα από αυτούς έχουμε τους εμπριστές, οι οποίοι είναι από δόλο, είναι από οικονομικά συμφέροντα, είναι από εκδίκηση. Πολλές φορές το παρατηρούμε εδώ στην Κρήτη αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από αμέλεια, μαγειρικά, υπαίθρια μαγειρικά σκεύη, τα οποία είδαμε πέρσι στα Τεμένια μια σημαντική φωτιά, από εστία, μαγειρική εστία εν υπαίθρο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από αμέλεια, από άλλες υπαίθριες εργασίες, που χρησιμοποιούνται φλόγα κτλ. Μπορούν να αποκριθεί μια φλόγα. Όμως εδώ αντιμετωπίζουμε και ένα άλλο μεγάλο, εξίσου σοβαρό πρόβλημα, τους κτηνοτρόφους. Τις βοσκοφωτιές που λένε εμείς. Και ειδικά στα Χανιά έχει παραγίνει λίγο το κακό. Θεωρώ ότι σίγουρα θα κάνουμε κάποια ημερίδα που θα τους καλέσουμε να τους ενημερώσουμε ότι καταστρέφουν το βιός τους ουσιαστικά. Και εγώ από κτηνοτροφική οικογένεια προέρχομαι, οπότε γνωρίζω πολύ καλά την κουλτούρα τους και το πώς δρούν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι περήφανος που είμαι από κτηνοτροφική οικογένεια, όμως ένα κομμάτι πρέπει να το αποβάλουμε. Και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να τους το επικοινωνήσουμε. Και θα πρέπει όλος ο κόσμος να σταθεί σε αυτή την προσπάθεια, γιατί φαλακραίνοντας τα βουνά μας, θα σταματήσουν να έρθουν οι βροχές, θα σταματήσουν να έρθουν τα χιόνια και θα σταματήσει να ρέει το νερό στα παιδινά. Οπότε μας επηρεάζει όλους. Και πέρα από αυτό είναι και μια περιβαλλοντική καταστροφή. Εγώ είμαι από το νομό Ηρακλείου, όλα μας τα βουνά είναι φαλακρά. Εδώ είστε ευλογημένος τόπος και πρέπει να το σεβαστείτε αυτό και πρέπει να το προστατέψετε. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε βραγεί όλος ο κόσμος. Και τελειώνοντας, θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση που έρχεται από το αρχηγείο, από τη φυσική μας ηγεσία, ότι φέτος θα είναι η χρονιά που θα την αφιερώσουμε στον εμπριστή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προσπάθειά της στο να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα από την κατανάλωση του αλκοόλ, επέβαλε αυστηρά πρόστιμα, αύξησε πολύ περισσότερο τους ελέγχους της, το επικοινώνησε και τα κατάφερε. Νομίζω ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς. Θα βρούμε τον εμπριστή, θα τον οδηγήσουμε στον εισαγγελέα. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα ότι σε μια πυρκαγιά στην Πάνω Ελλάδα, η οποία επιβάλαμε τον ανώτατο πρόστιμο εμείς, πήγε στον εισαγγελέα η υπόθεση, δικάστηκε, επέβαλε ο δικαστής 2,5 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη, όμως επί 40 ευρώ είναι περίπου 30 χιλιάρικα. Οπότε τα πρόστιμα πλέον είναι πάρα πολύ δυνατά και έτσι πρέπει να είναι και κατά την άποψη δικιά μου θα πρέπει να απαγορευτεί πια η καύση, είτε λέγεται χειμώνας, είτε λέγεται αντιπυρική περίοδος. Υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν οι τρόποι πλέον, τα υπολείμματα καλλιέργειας, να καταστραφούν με άλλο τρόπο και να ωφελήσουν και τη γονιμότητα του εδάφους. Και όλα τα υπόλοιπα οργανωμένα πλέον να μαζεύονται και να πηγαίνουν στις κομματέρες. Αυτά, δεν έχω να πω άλλα πράγματα. Έχω να πω μόνο ότι ζητάμε τη βοήθεια όλων των πολιτών, ζητάμε τη βοήθεια όλων των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην ασοκυρόζεση. Την είχαμε πέρσι, πιστεύω θα την έχουμε και φέτος και όλοι μαζί οργανωμένα πλέον θα πάμε στο να προσπαθήσουμε να φέρουμε μικρές νίκες και όσο μας επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό.
2: Θέλεις να μας πείτε λίγο για τα εναέρια μέσα πυρόθεσης, από ναι. Πότε θα...
1: Τα εναέρια είναι κάτι το οποίο ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Τα εναέρια μέσα θα είναι 2 αυτή τη χρονιά. Θα αναπτυχθούν πλήρως μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θα είναι ένα ακουσταμπέλ το οποίο θα φέρει 2,5 τόνους νερό. Θα έχει δυνατότητα να μεταφέρει και προσωπικό. Μεταφορά προσωπικού εννοούμε και κάποιες ομάδες του ΕΜΟΔΕ, αν χρειαστεί. Και ένα οκαμόφ το οποίο θα έχει δυνατότητα να μεταφέρει ένα κάδο 5 τόνων.
2: Να σας ρωτήσω, επειδή στην περσινή μεγάλη πυρκαγιά στα Τεμένια που κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, τα εναέρια μέσα βρέθηκαν εκεί με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί, έφυγαν τότε άνεμοι άνω των 10 μποφόρ. Τα συγκεκριμένα αυτητικά μέσα, με τι καιρικές συνθήκες έχουν δυνατότητα να παρεμβαίνουν,
1: κοιτάξτε,
2: μέχρι πόσα μποφόρ.
1: Τα εναέρια μέσα δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας. Ξεκινάμε από αυτό. Στα Τεμένια η πυρκαγιά ήταν μια πυρκαγιά η οποία όταν εγώ έφτασα εκεί, έφτασα εκεί που είχε καεί το αυτοκίνητο στον οικισμό και εγώ ήταν δύο σπίτια και μέχρι να δω πώς θα προσεγγίσω το αυτοκίνητο φοβόμασταν ότι κάποιος θα είναι εκεί μέσα ή να το ψάξουμε, να ψάξουμε τριγύρω. Με πήρα ένα τηλέφωνο από το αρχείο να τους δώσω εικόνα και τότε σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά και είχα χάσει τη φωτιά. Δηλαδή η φωτιά είχε παράσει 2-3 βουνά και δεν ήξερα, και τους λέω, δεν ξέρω πού έχει πάει η φωτιά. Το λέω από όλα δύο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που δίνουν το OK, πού επιχειρούμε και με ποιο τρόπο επιχειρούμε. Είναι αυτό που είπα, ότι η κλιματική αλλαγή φέρει αποτελέσματα τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει σε αυτά σιγά σιγά να χτίσουμε και όπως χτίζουμε και να πάμε παρακάτω.
3: Κύριε Διοικητά, επειδή και άλλες χρονιές με τα πτυτικά μέσα και ειδικά τα ελικόπτερα έχουν εκφραστεί παράπονα, μήπως μπορεί να μάθει ο κόσμος από την ώρα που θα δοθεί η εντολή στο ελικόπτερο που είναι στο αεροδρόμιο Χανίων να σηκωθεί για να πάει σε μια πυρκαγιά, πόση ώρα χρειάζεται για να μπει το πλήρωμα και να πετάξει στον αέρα?
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Παλαιότερα έπρεπε να πάει ένας επικεφαλής να δει το συμβάν, να κρίνει αν χρειάζεται ένα αέριο μέσο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χρόνο χανόταν το να πάει ο επικεφαλής και να κρίνει. Με το νέο πυροσβεστικό δόγμα, με το που έχουμε ένα από τα πυρκαγιά, χωρίς να εξετάσουμε τι είναι αυτή η πυρκαγιά, σηκώνεται και το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο πρέπει να πάει πιο μπροστά από τον επικεφαλή. Εδώ όμως Χανίων δυστυχώς το ανάγλυφο είναι τέτοιο που ένα υδροφόρο αυτοκίνητο για να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο, εκτός και αν είναι δίπλα από το αυτοκίνητο. Γιατί έχουμε μια διασπορά περιπολικών, αλλά σε ένα απομακρυσμένο σημείο για να φτάσει στο όχημα θέλουμε περίπου 20 λεπτά και. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε ακραίες συνθήκες και έχουμε μια άνοση πυρκαγιάς και καίει η πυρκαγιά 20 λεπτά μέχρι να φτάσει στο πρώτο όχημα, μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Οπότε όλα είναι σχετικά. Και κυρίως είναι θέμα καιρού, να το πω.
4: Επειδή μιλήσατε για πρόληψη. Για τα λιγότερα ολοκλήρωση, αν είναι.
5: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας εκφράστηκε η δυσαρέσκεια των φορέων και του Αντιπεριφερειάρχη για την απόφαση του Έριξον να δεσμεύσει την Καλαμάτα και επήκε το μια συνάντηση με τον κύριο Κουρνά στο Ηράκλειο που θα το έδεχαν αυτό. Έχουμε νεότερα από αυτό.
1: Ωραία. Να είμαστε λίγο ειλικρινεί, γιατί μ' άρεσε να είμαι ειλικρινή. Αν ήμουν αυτό εγώ που θα διαχειριζόταν τα εναέρια μέσα, το Έριξον θα το έφυγα εκεί που είναι, στην Καλαμάτα. Τώρα, εμείς εδώ στην Κρήτη, γιατί ο δασικός χάρτης της Κρήτης είναι τέτοιος, ο οποίος βοηθάει στο να γίνει καταπολέμηση των πυρκαγιών με τα εναέρια μέσα που έχουμε. Ειδικά όμως τώρα Χανίων που έχει και δύο εναέρια μέσα, ανατρέξει σε όλους τους νομούς. Νομίζω το είπα και το κάλυψα με την έννοια ότι για μένα θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί καύση. Αυτή είναι η προσωπική άποψη, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πλέον μηχανήματα τα οποία, χωρίς να έχουμε καύση, μπορούν να καταστρέψουν τη βλάστηση και να την αφήσουν και ως ωφέλεια στο έδαφος πλέον. Οπότε γιατί να πηγαίνουμε στην καύση, αυτό είναι το καταλαβαίνω.
5: Το κόστος δεν μπορεί να το σηκώσει, θα μπορούσε η πολιτεία να επιδοτεί αυτές τις λύσεις. Γιατί το ρωτάτε, γιατί.
1: Ωραία, αλλά να γίνει και αυτό.
6: Κάτι τελευταίο από μένα, είπατε στην αρχή για ότι έχετε πολύ περισσότερα μέσα και προσωπικό που κάνει και έκπληξη. Αριθμητικά μπορείτε να μας πείτε κάτι, δηλαδή πόσα χρήματα ενδεχομένως εδώ στην.
7: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιναδέλφια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα το Διεθνές Κανάλι Κόσμος στη Φωνή της Ελλάδας.
7: Ο καιρός.
8: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε τι άλλο με το άσμα των ημερών. Είναι και η μέρα του σήμερα το Ακύλα. Είναι ο ημιτελικός της Eurovision. Θα μπορέσετε να τον παρακολουθήσετε απόψε από την ΕΡΤ. Και βεβαίως έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω γιατί είναι στα φαβορί ο Ακύλας. Απόψε στις 10 από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision και βεβαίως όλοι ελπίζουμε, όλοι πιστεύουμε, όλοι το θέλουμε να τον δούμε και το Σάββατο στον τελικό. Το 12 Μαΐου σήμερα, 9 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα, μαζί εδώ μέχρι τις 10 με την εκπομπή Δεκαθιανό Ενημέρωσης, μαζί θα δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου είναι σήμερα το ενδιαφέρον, θα σας πούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση του ήχου και Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια του νησιού και στο Λασίθι από τους 102,4 και βεβαίως μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ανάμεσα αυτά και το δικό μας το σταθμό και μπορείτε να μας ακούσετε. Τι καιρός ήταν ο χθεσινός πραγματικά, όσοι βνηδιάστηκαν κιόλας και δεν έχουν βγάλει και τα καλοκαιρινά τους, έψαχναν τελευταία στιγμή να βρουν, όχι απλά να βρουν κάτι ελαφρύ να βάλουν, να βάλουν καλοκαιρινά, να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στη χθεσινή μέρα, όπου η θερμοκρασία έφτασε στα ύψη, πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, ήταν και αυτός ο λίβας, ο νοτιάς, που δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Βεβαίως η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη σήμερα, αυτή την ώρα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 30, αλλά όχι στους 30. Η ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ΜΕΤΕΟ, λέει ότι θα φτάσουμε στο Ηράκλειο τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έχει αλλάξει και η κατεύθυνση των ανέμων και νομίζω ότι αυτό είναι που ανακουφίζει όλους μας, γιατί από νοτιάδες είμαστε σε βόρειο-δυτικούς ανέμους, αλλά... Μην νομίζετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες και αύριο εκεί θα είμαστε γύρω στους 28 και σταδιακά από την Πέμπτη τώρα σιγά σιγά, αλλά μην θεωρήσετε ότι επειδή θα είναι η βορειοδυτική άνεμη θα πέσει και η θερμοκρασία πολύ. Δεν πρόκειται να δούμε θερμοκρασίες κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο κάτι φαίνεται πάλι να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Είδαμε πολύ κόσμο στις παραλίες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι αντίστοιχη θα είναι η εικόνα και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σας έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι σήμερα στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου θα έχουμε δύο υποθέσεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν. Μάλιστα, η μία υπόθεση ίσως και να έχει ξαναρχίσει, και το λέω ξαναρχίσει γιατί είναι μία υπόθεση η οποία μας συγκλώνησε και οι λεπτομέρειες που ακούγονται και θα ακουστούν στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου είναι ανατριχιαστικές. Αναφερόμαστε στο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μία δίκη η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, διακόπηκε και συνεχίζεται σήμερα. Να θυμίσουμε ότι είναι τρεις οι κατηγορούμενοι, είναι η μητέρα του παιδιού, είναι ο σύντροφός της και είναι και ο πατέρας του παιδιού, ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο του δικαστηρίου. Η δίκη, όπως σας είπα, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Είχαμε τις πρώτες καταθέσεις και είχαμε και πολλές ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, πάρα πολλές ενστάσεις, πολλά ζητήματα τα οποία τέθηκαν, γι' αυτό και ξεκίνησε με καθυστέρηση και όλη η διαδικασία. Ενστάσεις και ζητήματα τα οποία νομίζω ότι θα τα δούμε να επαναλαμβάνονται, αν όχι σήμερα και τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι έχουν τεθεί και αιτήματα να έρθουν και άλλοι μάρτυρες. Το κατηγορητήριο μεγάλο είναι 38 οι μάρτυρες, 38-39, δεν κάνω λάθος, οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου. Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει πολύ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι το παιδάκι είχε μεταφερθεί το Γενάρη του 25, τον Ιανουάριο του 25, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί, από το σπίτι που έμενε με τη μητέρα του και τον σύντροφό της στην περιοχή της Θερίσου. Είχε βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα και κυρίως στο κεφάλι, και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον βοηθήσουν δεν κατέστη δυνατό. Λίγες μέρες μετά και αφού η οικογένεια αποφάσισε και προχώρησε στην δωρεά οργάνων του, έφυγε από τη ζωή. Υπάρχει η δικογραφία που είχε σχηματιστεί, όπως είπαμε, σε βάρος της μητέρας και του συντρόφου της, με τον οποίο τον είναι στα μαχαίρια, έτσι. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο σε σχέση με την κακοποιητική συμπεριφορά που τους αποδίδεται και απίστευτα πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία ότι έκαναν στο μικρό, αυτή η βαριά κακοποίηση του παιδιού. Δίχως να υπάρχει άνθρωπος να το βοηθήσει και πραγματικά είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού στην περιοχή της Θερίσου. Ένα ζευγάρι το οποίο γνωρίστηκε μέσω του διαδικτύου, μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκίνησαν με την ανταλλαγή μηνυμάτων και κάποια στιγμή η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να πάρει το παιδί της και να κατέβει στην Κρήτη, γιατί είναι από την Αθήνα. Λοιπόν, και μετά από λίγο καιρό το αγγελουδάκι, το μικρό αυτό παιδί, ο τρίχρονος άγγελος, μετά από όσα έζησε, έφυγε από τη ζωή με τον τρόπο που σας περιγράψαμε. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν και είναι πολλοί οι οποίοι είναι από το οικογενειακό, είναι από το φιλικό περιβάλλον των κατηγορουμένων, είναι αστυνομικοί, είναι επιστήμονες, οι οποίοι θα καταθέσουν στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Την πρώτη μέρα της δίκης είχαμε και αστυνομικούς, ενώ τον περασμένο Μάρτιο και αστυνομικό που κατέθεσε και η πρώην σύζυγος του συντρόφου της νεαρής μητέρας που επίσης κατέθεσε, και έπεται συνέχεια, όπως σας είπα, σήμερα το δικαστήριο το οποίο θα συνεχιστεί, και έχουν ήδη ανακοινωθεί από το δικαστήριο και οι ημερομηνίες, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα κάθε μέρα να συνεδριάζει το δικαστήριο, δεν υπάρχουν οι αίθουσες, είναι γνωστό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, αλλά βεβαίως και άλλες υποχρεώσεις και των δικηγόρων αλλά και των δικαστών. Η δίκη λοιπόν θα συνεχιστεί σήμερα και θα διακόψει αργά το μεσημέρι και αύριο,
και στη συνέχεια θα πάει στις 15 του μήνα.

Λοιπόν, η άλλη υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει σήμερα και λέω θα μας απασχολήσει γιατί θα έχουμε την απολογία το μεσημέρι και γύρω στις 12 να μένετε να οδηγηθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ο 30χρονος από αυτή την περίεργη υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 28χρονης σύζυγου του, ένα περιστατικό το οποίο έγινε το περασμένο Σάββατο, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, το ζευγάρι με τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά του, να σας θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι του στην περιοχή της Παντάνασσας για να πάνε στον Μπόρο εκεί όπου διατηρεί κατάστημα εστίασης ο 30χρονος, για να πάνε δηλαδή στη δουλειά τους. Όπως σας είπα, είχαν πάρει και τα 3 από τα 4 μικρά παιδιά τους, την 7χρονη κόρη της οικογένειας, ένα τετράχρονο παιδί επίσης που έχουν και το 3 μηνών βρέφος της οικογένειας, το μεγαλύτερο παιδί, ο αδερφός των υπόλοιπων παιδιών, είχε μείνει στο σπίτι με τη γιαγιά και το μπαππού, με την υπόλοιπη οικογένεια δηλαδή, και 500 μέτρα από το σπίτι και 20 λεπτά μετά την αναχώρηση της οικογένειας με μια κλούβα που διαθέτει, ο 30χρονος σύζυγος πήρε τηλέφωνο την πεθερά του και μέσα από ακατάληπτες λέξεις και φράσεις που το μόνο που κατάλαβε η πεθερά του ήταν ότι είχε ένα ατύχημα η κόρη της. Και έτρεξαν στο σημείο και βρήκαν την 28χρονη αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου σε άσχημη κατάσταση και εκείνον σε μια κατάσταση πανικού. Πέρασε από εκεί ένας γιατρός, προσπάθησε να τη βοηθήσει, ρώτησε αν είχαν καλέσει για ασθενοφόρο, ο σύζυγος είπε ότι θα το έπρατε, δεν το είχε πράξει. Πήρε τηλέφωνο τον ασθενοφόρο και τη μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό εκεί όπου νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Σε δηλώσεις που έκανε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Χαλκιαδάκης, είπε ότι είναι σοβαρή κατάστασή της, αλλά δεν εμπνέει κίνδυνο, τα τραύματά της δεν εμπνέουν κίνδυνο για τη ζωή της και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι σε θέση να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς. Πάντως, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η γυναίκα φαίνεται ότι είχε μια αμνησία, δηλαδή δεν θυμότανε τι ακριβώς τη συνέβη. Λοιπόν, περιμένουμε και είναι κομβική σημασίας για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη η κατάθεση της 28χρονης σε βάρος του 30χρονου, και εδώ είναι τώρα γιατί θα πάει στο δικαστικό Μέγαρο σήμερα, σε βάρος του 30χρονου την Κυριακή ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ότι δηλαδή επιχείρησε να κάνει κακό στη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη. Υπάρχουν ευρήματα τα οποία οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές σε αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι ενώ ο ίδιος λέει ότι ήταν ατύχημα ότι η γυναίκα του καθόταν στην άκρη στη θέση του συνοδηγού και άνοιξε η πόρτα η οποία είχε πρόβλημα και δεν την είχε επισκευάσει με αποτέλεσμα να πεταχτεί η γυναίκα του από το σπίτι, από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί, έχει βρεθεί αίμα και στη χειρολαβή στη θέση του συνοδηγού, έχει βρεθεί αίμα και στη σειρώμενη πόρτα της κλούβας, έχει βρεθεί αίμα και στην πίσω πλευρά του οχήματος και βρέθηκε και ένας προφυλακτήρας σπασμένος, ο οποίος τον είχε τοποθετήσει ο 30χρονος μέσα στην κλούβα. Και ενώ όταν είχαν φύγει από το σπίτι, ο προφυλακτήρας ήταν κανονικά στη θέση του, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Όλα αυτά λοιπόν τα ευρήματα οδήγησαν τις εισαγγελίες. Και εκείνος βεβαίως ήταν σε κατάσταση μέθης όταν έγινε το περιστατικό. Όλα αυτά λοιπόν τα ευρήματα οδήγησαν σε αυτή τη φάση, με τα δεδομένα και τα στοιχεία που υπάρχουν, σε αυτή τη δίωξη. Τώρα, ο ίδιος επιμένει, όταν λέει ο ίδιος ο 30χρονος επιμένει ότι ήταν ατύχημα. Περιμένουμε να δούμε αν θα απολογηθεί σήμερα και λέμε περιμένουμε να δούμε αν θα απολογηθεί, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν υπήρχαν κάμερες στην περιοχή, είναι μόνο τα ευρήματα και ό,τι λέει ο 30χρονος. Υπάρχει βεβαίως μια, δεν θα την πω κατάθεση, κάποια πράγματα που φέρεται να είπε το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας που ήταν μέσα στα μάξη για τον πατέρα του σε σχέση με τις ενέργειές του και πώς η γυναίκα βρέθηκε στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη, ότι δηλαδή κάτι της έκανε ο 30χρονος και ήταν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά το παιδί δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς. Είναι κάτι το οποίο είπε σε μέλος της οικογένειας, έχει μεταφερθεί στους αστυνομικούς ως πληροφορία και περιμένουμε ίσως και σήμερα να γίνει παρουσία παιδοψυχολόγου το παιδί,
εφόσον κριθεί ότι είναι απαραίτητη η μαρτυρία του, να δώσει κατάθεση, όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερες αυτές οι συνθήκες και οι καταστάσεις που λαμβάνονται καταθέσεις από τα παιδιά, να μπας και ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Αλλά πάντα είναι ελεγχόμενο ότι ακούγεται και από τα χείλη των παιδιών, έτσι. Φαίνεται ότι είχε θέματα το ζευγάρι, είχε εντάσεις, είναι μαζί από πολύ νεαρή ηλικία. Και είχαν έτσι διάφορες διενέξεις και μάλιστα είχαμε και έτσι, έχουν γίνει και μια-δυο καταγγελίες στις αστυνομικές αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Είμαστε έτσι και οι αστυνομικές αρχές είναι ιδιαίτερα προσεκτικές πως χειρίζονται την υπόθεση και τι πληροφορίες υπάρχουν και τι φτάνει μέχρι και τα δικά μας τα αυτιά και σας μεταφέρουμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, τι θα προκύψει, θα δούμε αν θα απολογηθεί σήμερα. Σε δηλώσεις που έκανε χθες ο δικηγόρος του Διονύσης Βέρας, είπε ότι δεν υπάρχει το υλικό εκείνο προκειμένου να μπορέσουν και εκείνοι να απολογηθούν. Δηλαδή δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης που να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς έγινε. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχουν έτσι στοιχεία που να βοηθούν στο να ξεκαθαρίσει τι έγινε στο απόγευμα του Σαββάτου. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες πώς να απολογηθεί ο 30χρονος. Θα δούμε όμως. Θα δούμε τι γίνεται και βεβαίως εδώ είμαστε να σας ενημερώσουμε.

Τι γίνεται πάντως, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο. Είχαμε και ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σοβαρό, στα Χανιά, με τουρίστες, μία 33χρονη γυναίκα από τη Φιλανδία. Ήρθε να κάνει τις διακοπές της στα Χανιά, οικογενειακός, με το σύζυγο και τα 4 παιδιά της και κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι το βράδυ της περασμένης Κυριακής δέχτηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της και μάλιστα επίθεση μπροστά στα μάτια των παιδιών τους με μπουνιές. Το αποτέλεσμα ήταν να της σπάσει ένα δόντι και την απείλησε, λέει κιόλας, πολλές φορές μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν. Έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές και ο 38χρονος συνελήφθη. Πάντως, παρά την καταγγελία και τα όσα είπε η γυναίκα, φαίνεται ότι έχει κάνει δεύτερες σκέψεις, δεν ήθελε να του κάνει μήνυση, αλλά δεν ξέρω, μάλλον δεν γνωρίζω ότι είναι αυτεπάγγελτη η διαδικασία, οπότε και στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και με τη διαδικασία του αυτοφόρου και βεβαίως θα βρεθεί στις δικαστικές αίθουσες κατηγορούμενος για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Καλός ο καιρός και χαμός, πραγματικός χαμός με τις μεταναστευτικές ροές. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Πόσες είναι οι λέμβοι που έχουν φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Θα σας πούμε μόνο για τον αριθμό. Ξεπερνούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στο νησί αυτό το τελευταίο τριήμερο τους 650. Είναι και στην περιοχή της Γάβδου, είναι και στα νότια εδώ, και στους Καλούς Λιμένες, και στην Ψαρή Φοράδα, και στην Ιεράπετρα. Το ένα περιστατικό πίσω από τον άλλο, από το άλλο, δεν προλαβαίνουν οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές να προχωρούν τις διαδικασίες και για τον εντοπισμό και για την σύλληψη, γιατί για κάποιους είναι σύλληψη όσοι δεν είναι πρόσφυγες, την καταγραφή και βεβαίως το θέμα της φιλοξενίας. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Στην Αιγαία είναι λίγο καλύτερες συνθήκες, αλλά εδώ στο σταθμό, στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, δεν προλαβαίνουν να διώχνουν και να έρχεται κόσμος. Δηλαδή σταθερά, ενώ γίνονται προσπάθειες και φεύγουν αρκετοί με το πλοίο της γραμμής για την υπηρετική χώρα, δεν πέφτει κάτω από τους 200 ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε αυτόν τον πραγματικά παράδεκτο χώρο. Όσοι έχουν μπει μέσα μας έχουν πει τα χειρότερα. Τέλος πάντων, είχαμε και άλλο ένα περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας, μάλλον και άλλα περιστατικά, όχι ένα, στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Δεν ξέρω, και ο καιρός είναι καλός και είμαστε ακόμα στην αρχή, και όταν λέω είμαστε ακόμα στην αρχή, γιατί είναι το καλοκαίρι που έχουμε δει ότι τα περιστατικά και οι λέμβοι που καταφτάνουν και τα σκάφη που καταφτάνουν από τη Λιβύη είναι χωρίς σταματημό.

0: Λοιπόν, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο Λασίθι μια βόλτα να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταβλά, να δούμε τι νέα έχουμε από το Λασίθι. Όλο αυτό βεβαίως αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, η δίκη που σας έλεγα νωρίτερα για το μικρό άγγελο ξανάρχισε. Το βλέπω έτσι και τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα, το Creta Live, την ενημερωτική ιστοσελίδα, και μάλιστα είναι πολύ αυστηρά και τα μέτρα ασφαλείας. Ήταν και την προηγούμενη φορά, ενώ τον περασμένο Μάρτιο που ξεκίνησε η δίκη, αλλά είναι ένα παραπάνω, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε το τελευταίο διάστημα, και με πιο χαρακτηριστικό αυτό με τον ηλικιωμένο που και πήγε σε δύο υπηρεσίες και άρχισε να πυροβολεί. Λοιπόν, μεταξύ των οποίων ήταν βεβαίως και δικαστική υπηρεσία. Λοιπόν, πάμε στο Λασίθι, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, να δούμε τι νέα έχουμε δίπλα μας, στο γειτονικό μας νομό, στη γειτονική μας περιφερειακή ενότητα, να το λέμε σωστά. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα. Εμείς, βέβαια, επειδή είμαστε παλιοί, αναφερόμαστε συνέχεια στον νομό Λασιθιού.
0: Στον νομό, ναι, δεν μπορούμε να...
1: Ναι.
0: Είναι η λέξη που έρχεται κατευθείαν στα χείλη,
1: έτσι. Ονομάρχης, ναι. Το χειμώνα μας θυμίζει λίγο και το πείμα του γνωστού του Καριωτάκη. Έχει και πολύ κόσμο έξω. Τέλος πάντων.
0: Έλα.
1: Δεν γκρινιάζουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από το χωροταξικό για τον τουρισμό. Δεν είμαστε κόκκινη ζώνη εδώ στο...
0: Εσείς όχι, δεν είστε, εμείς είμαστε. Εμείς είναι τα Μάλια, η Χερσόνησος, είναι περιοχές που είναι πολύ. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα ξενοδοχεία, τα οποία θα πρέπει να είναι από τρίτης κατηγορίας και άνω, και έως 350 κλίνες. Τώρα, και υπάρχουν και περιορισμοί όσον αφορά τις αποστάσεις, δηλαδή θα πρέπει να είναι από 0-25 μέτρα να είναι τα 25 μέτρα, δηλαδή όποιες υποδομές γίνονται σε σχέση με το στη θάλασσα κοντά, σε σχέση με την παράκτια ζώνη. Υπάρχουν και άλλες, βέβαια, παρατηρήσεις που όσον αφορά
0: Να διευκρινίσουμε ότι αναφέρεσαι στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, έτσι, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους υπουργούς, τους συναρμοντικούς υπουργούς.
1: Ναι, αναμένεται βέβαια να υπογραφεί εκεί, προκειμένου να γίνει νόμος.
0: Και έχουμε αντιδράσεις, βεβαίως. Δηλαδή, εμάς εδώ στο Ηράκλειο έχουν καταγραφεί αντιδράσεις.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, είναι ένα χωροταξικό που έχει μία λογική και ένα παραλογισμό από την άλλη. Ο φόβος του ότι μπορούν να έρθουν ξένες εταιρείες και που υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια και να πάρουν μεγάλα κομμάτια γης, εκεί, ναι, αυτό είναι ένας φόβος, γιατί δεν διασφαλίζεται αυτό που λένε οι ντόπιοι ξενοδόχοι εδώ στον Άγιο Νικόλαο και όχι μόνο, ότι δεν πρέπει να χαθεί η εθνική εικόνα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Δηλαδή, όπως έχουμε τον ελληνικό στόλο που είναι σε όλες τις θάλασσες, δεν πρέπει να χάσουμε εδώ την ταυτότητα αυτή. Γιατί όλο και περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες έρχονται, εγκαθίσταται εδώ, γιατί βρίσκουν φτηνή γη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κοντά στη θάλασσα, πολύ καλή ποιότητα, υποδομές, τα έχουν όλα έτοιμα. Και βέβαια μετά αρχίσουν τα προβλήματα. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως υπάρχει και η ανησυχία τι γίνεται στο νότο, Ιάσονα, εκεί που είναι παρθένος ο νότος σε σχέση με το βόρειο
1: μέτωπο.
0: Εκεί
1: υπάρχει θέμα, γιατί εδώ δεν καταγράφεται αυτό στο χωροταξικό. Υπάρχει θέμα, γιατί έχουν πολύ μεγάλα τραστ, έχουν πάρει τεράστιες περιουσίες, τις οποίες θα δούμε ειδικά στο νότιο
0: ρέθινο. Και ετοιμάζουν και τεράστιες επενδύσεις, έτσι, ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Ναι, οι οποίες επενδύσεις έχουν θέματα. Παραδείγματος χάρη, επιτρέπονται γεωτρήσεις και μια ολόκληρη περιοχή φοβάται μήπως χάσει το νερό, γιατί όταν λέμε για 1.500 κλίνες, λέμε ένα χωριό καινούργιο που θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία δεν αποσαφηνίζονται. Όμως, μπορώ να πω ότι στην γενική εικόνα που υπάρχει καταγράφει μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα Μάλια της Χερσόνησος είναι εντάξει. Πού αλλού θα μπουν, δηλαδή. Ή στην ανάληψη εκεί το κομμάτι, πού αλλού θα μπουν.
0: Εντάξει, η Χερσόνησος βεβαίως και τα Μάλια και ο Δήμαρχος αλλά και οι τουριστικοί παράγοντες εκεί της περιοχής θεωρούν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι η πραγματικότητα η Άσονα. Ότι είναι περιοχές οι οποίες δεν είναι τέτοια η κατάσταση η οποία περιγράφεται και βεβαίως υπάρχει και μια νέα πραγματικότητα που έχει να κάνει με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου έτσι, στο Καστέλι.
1: Ναι, αυτό που λένε όμως,
0: δηλαδή,
1: που δεν έχουμε αντιληφθεί, εμείς το βλέπουμε από την πλευρά, το κάθε δήμαρχος το βλέπει από την πλευρά του, λέει εδώ θα μειωθεί η ανάπτυξη, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε και που θέλει να πει το κοροταξικό, που εν πάση περιπτώσει το λέει με ένα πολύ λεπτό τρόπο και θα πρέπει να αντιληφθούμε, να το αντιληφθούμε, λέει ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε υπερβολικά τις κλίμες γιατί δεν έχουμε επί της ουσίας, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε δηλαδή υπάρχει θέμα γενικότερα, δηλαδή το να φωσκώσεις, να φέρεις κόσμο. Πώς θα τον καλύψεις με τι νερό, με τι ενέργεια, με τι, αυτά είναι ζητήματα.
0: Υπάρχουν πολλά ζητήματα.
1: Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και επίσης αυτό που λέει το χωροταξικό είναι να ακριβίνουμε, να γίνουμε ένας προορισμός που να αξίζει σε σχέση με αυτό που είναι η Κρήτη. Αυτό λέει ουσιαστικά. Αυτό κατάλαβα, το διάβασα. Διάβασα όλο το σχέδιο. Ότι αυτό λέει.

0: τριπλασιάσουμε τις Κίνες μας. Το θέμα είναι αυτοί που έρχονται να πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω.
0: Το λέω γιατί εμείς ζούμε από τον τουρισμό εδώ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει...
1: Σας απασχολεί, λογικό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Όλη την Κρήτη απασχολεί. Για πες
0: λοιπόν,
1: μας τώρα, τι άλλο.
0: Να παραμείνουμε λίγο στο ξενοδοχειακό τομέα, γιατί έχουμε μια αναφορά του Νίκου του Καρχημάκη, του πρόεδρου του ξενοδοχοπαλλήλων νομού Λαστείου. Μια δήλωση που κάνει στην Εφέδα Ανατολή, η οποία είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό την αναφέρω. Λέει λοιπόν ο κ. Καρχημάκης, ότι ο οποίο εργάζεται στο Μακρύγιαλο, σε ένα ξενοδοχείο πάρα πολύ παλιό τη περιοχή. Λέει λοιπόν ο κ. Καρχημάκης ότι τα αιτήματα για επαναπρόσληψη στου υπαλλήλου του νομού Λαστείου μειώθηκαν κατά 25% στου ξενοδοχοπαλλήλου. Mm-hmm. Αυτό αντανακλά την εικόνα, την πραγματική εικόνα που υπάρχει. Υπάρχει θέμα φέτος, γιατί είναι μεν έχουμε οι κρατήσεις, δεν ακυρώθηκαν οι περισσότερες εδώ στην περιοχή, δεν έχουμε ακύρωση, έχουμε πάγωμα όμως των νέων. Πιθανόν αυτό να έχει να κάνει και με τα τουριστικά γραφεία, τα οποία βρήκαν τρύπα και προσπαθούν να την ανοίξουν, να την κάνουν ποτάμι. Και με ποια έννοια το λέω, γιατί προσδοκούν πάντα όσον αφορά τον τουρισμό, προσπάθεια των εταιριών και των επιχειρήσεων να κερδίσουν είναι πολύ άγρια. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι με ακραίο τρόπο προσπαθούν τα γραφεία, και αυτό το κατήγγειλαν και ξενοδόχοι εδώ στο νομό Λαστείου, να κερδίσουν. Πιθανόν λοιπόν υπάρχει αυτή η πίεση, και αυτό είναι παγωμένες οι προσλήψεις μετά. Κρατήσεις μετά. Όμως δεν έχουν μπει. Δεν έχει μπει κόσμο στο ξενοδοχείο που θα έπρεπε να έχει μπει στα ξενοδοχεία. Παραμένουν δηλαδή ακόμη απ' έξω. Mm. Παρατείνεται αυτή. Και έχει μπει, είναι μέσα Μάη. Αυτό αντικατοπτρίζει και αυτό που είναι πρόβλημα, αρχίζει να γίνεται τεράστιο πρόβλημα, τη συρρήκνωση τη σεζόν όσον αφορά τον πολύ κόσμο, ο οποίο έρχεται σε 2,5 μήνους ουσιαστικά. Και μετά έχουμε. Τους υπόλοιπους μήνες μια χαλαρή, ας το πούμε έτσι, κατάσταση, όπου όμως γίνονται απολύσεις, ρεπά, δηλαδή οι άνθρωποι, δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία που υπήρχε παλαιότερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και επίσης το άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι τέλειωσε η θητεία του Προέδρου των Ξενοδόχων εδώ στον Άγιο Νικόλαο, και δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία γρήγορα προκειμένου να ανανεωθεί, να έχουμε νέο Πρόεδρο Νέο Δελτα Σίγμα. Και ο Προκοπάκης, και από ό,τι ο ίδιος δήλωσε, δεν, επειδή έχει πάρα πολύ δουλειά, υποχρεώσεις, δεν θέλει να συμμετέχει στην επόμενη φάση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα. Έχω μια πληροφορία που έχει από το χώρο της υγείας. Φαίνεται ότι χθες η κ. Φαλουράκη, η διοικήτρια, είδε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οι πληροφορίες και με ανακοινώσεις που έχουν γίνει στα τοπικά μέσα φαίνεται ότι πάβεται ως διοικήτρια. Υπήρχαν κάποια θέματα που πήγαν στη δικαιοσύνη και ενόχλησαν το Υπουργείο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Η δική της πλευρά ίδια λέει ότι εγώ τα έκανα καλά, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε. Από εκεί πέρα οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, από ό,τι γνωρίζω. Η ίδια ανέβασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διαδικτυακά μέσα, κάποια ανακοίνωση. Θα δούμε. Λοιπόν, πάντως αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Επίσης, να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Υπάρχει έτσι μία αναστάτωση εδώ στη Σιτία σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που καταδικάστηκε 18 χρόνια. Ένα που φαίνεται ο καθηγητής αυτός ο μαθηματικός, ο οποίος ασεργούσε.
1: Είναι είδηση από την περασμένη εβδομάδα αυτή, άσονα, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει σημασία όμως, το ξέρω την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει όμως μία αναστάτωση, μία αυτή στην κοινωνία. Γράφονται διάφορα, λέγονται διάφορα, βγαίνουν κυριωτικά και ανεβάζουν διάφορα. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι. Συζητείται πάρα πολύ έντονα. Από εκεί πέρα είναι σημαντικό ότι. Και η κοινωνία, είναι μια μικρή κοινωνία στη Σιτία, προσπαθεί να το κλείσει το θέμα αυτό. Mm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ακόμη. Και βέβαια και βοηθούν αυτό τα ιδιωτικά μέσα που λένε διάφορα εκεί. Λοιπόν,

0: και να κλείσουμε με την παράκαμψη της Ελούντας ένα έργο το οποίο είναι ουσιαστικά σταυρούλα τρία έργα μαζί.
1: Ναι.
0: Θα το υλοποιήσει η Περιφέρεια Λαστείου. Είμαστε στη φάση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκεί λοιπόν, σταυρούλα, θα έχουμε και την εγκατάσταση του νέου αγωγού που θα έχει από τον Αποσελένη προς την Ελούντα, θα μπει πάνω δηλαδή, και είναι ένας δρόμος 2,2 χιλιόμετρα, ο οποίος θα σώσει την Ελούντα. Δεν ξέρω αν έχει ζήσει αυτό το χάος με τα λεωφορεία στα στενά της Ελούντας να θέλουν να
1: περάσουν. Ποιος δεν το έχει ζήσει, Άσο?
0: Ακριβώς, λοιπόν. Και μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης εχθές ότι το έργο προχωρά κανονικά μετά από 25 χρόνια δικαστικών διενέξεων με ιδιοκτήτες. Προχωράει η διαδικασία κανονικά. Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία των μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο ίδιος υπολογίζει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε την εγκατάσταση εργολάβου. Δηλαδή θα γίνει διαγωνισμός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε στην περιοχή υπάρχουν μεγάλοι εργολάβοι. Οπότε σίγουρα ένα τέτοιο έργο θα τρέξουν να το πάρουν. Είναι σημαντικό γιατί θα ανασάνει η περιοχή. Και επίσης θα είναι εκεί σε αυτόν τον δρόμο θα εγκατασταθεί και ο αγωγός που θα περνάει ουσιαστικά το νερό, όπως το λένε, στην Ελούντα, η οποία δεν είχε ποτέ νερό. Και να κλείσω με ΒΟΑΚ, όπου εκεί υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από τον κόσμο. Ειδικά για το θέμα των λιμνών, εκεί υπάρχει έχει αλλάξει η μελέτη, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, αλλά γράφονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Και επίσης φωνάζουν οι κάτοικοι των χωριών, των γύρω χωριών, διότι τα μεγάλα φορτηγά έχουν δημιουργήσει μεγάλες ζημιές στο περιφερειακό δίκτυο. Στους παλιούς δρόμους δηλαδή, στο παλιό εθνικό, στο περιφερειακό δίκτυο από κάτω, οι οποίοι και οι άνθρωποι αυτοί ζητούν την αποκατάστασή τους. Γιατί αυτά τα τεράστια φορτηγά περνώντας από αυτούς τους στενούς δρόμους, αντιλαμβάνονται ότι έχουν δημιουργήσει ζημιές. Μεγάλες λακκούδες, αυτά έχουν καταστραφεί ουσιαστικά με αρκετά σημεία. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί από το Χουμεριάκο, από τις Βρύσες, από όλα αυτά τα χωριά που χρησιμοποιούν το κομμάτι αυτό, από την Νέαπολη, το παλιό, από τις Λίμνες, ζητούν να αποκατασταθεί, να φτιαχτούν οι δρόμοι αυτοί όπως ήταν πριν. Και να μην αφαιθούν στην τύχη τους.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, θα βγει και σχετική ανακοίνωση αυτές τις μέρες.
1: Λοιπόν, Ιάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολλά είχες. Πολλά και ενδιαφέροντα είχες να μας αναφέρεις σήμερα. Λοιπόν. Ο καιρός, χθες δεν μας είπες πώς ήταν η κατάσταση.
0: Ήταν αυτό το τελευταίο. Ναι, καλά που μου το έπεσε. Λοιπόν, η Ιερά Πετραπήγα χθες.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε λοιπόν το ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της εκπομπής Πόλης για την Ιερά Πέτρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ το οποίο το δημιούργησε η ΕΡΤΡΙΑ. Μικρό βέβαια, εμείς θα ξέραμε περισσότερο. Γιατί πραγματικά μάθαμε ιστορικά στοιχεία της Ιερά Πέτρας από ανθρώπους της πόλης, από ντόπιους. Και ο τρόπος της γραφής του ντοκιμαντέρ είναι πολύ ωραίος, γιατί δεν έχουμε κάποιον ομιλητή, λένε ήδη την ιστορία. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές λένε την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μάθαμε πολλά στοιχεία. Ωστόσο, αυτό που λέω είναι ότι ήταν μικρό, δηλαδή θα φτάσαμε να ήταν μεγαλύτερο. Ήταν πολύ ωραία γραφή, πολύ ωραία παρουσίαση. Και είναι κάτι που χρειάζεται η περιφέρεια, δηλαδή μέσα από τις τηλεοράσεις της δημόσιας τηλεοράσεις από την ΕΡΤ να παρουσιάζεται ο τόπος τους, γιατί εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη βλέπουμε ΕΡΤ και θέλουμε αυτή η ΕΡΤ η οποία παρουσίασε χθες την Ιερά Πέτρα, η οποία τη βλέπουν και οι Έλληνες, οι κριτικοί που βρίσκονται στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Αμερική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο έγινε. Αυτό μου είπαν χθες οι άνθρωποι. Την αρχή ήταν λίγος κόσμος, μετά όμως εκεί στην πλατεία Ηρών, στην Ιερά Πέτρα, ήρθε αρκετός κόσμος. Το παρακολούθησε, το χειροκρότησε. Ήταν μια πολύ όμορφη πλευρά της ΕΡΤ, στην οποία εργάζομαι και εγώ, και πραγματικά ήμουν περήφανος εχθές. Πολύ.
1: Και εμείς, που... και εμείς οι Άσονα.
0: Δεν ξέρω τώρα για το Ηράκλειο πώς θα παρουσιαστούν και για ποιες πόλεις θα γίνουν όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή.
1: Λοιπόν, θα έχουμε, όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτό.
0: Καλά
1: λοιπόν,
0: που μου το θύμισες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε, έχουμε διαφημίσεις συνέχεια, Παράσχο. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 10. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και στη συνέχεια θα πάμε στα Χανιά. Οι συνάδελφοι από την Earth Χανίων θα δώσουν συνέχεια στην ενημέρωση. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα!

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοκρισίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά καθετό που βάζει η κυβέρνηση, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε το Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην Ημία Γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ ένα ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, εδώ είμαστε, οι Αιρτζιανοί σήμερα, η μία και μόνη, σαν το λεμόνι. Αυτή η εκπομπή, δεν είναι, σας το έχω ξαναπεί, δεν επιλέχθηκε τυχαία ο τίτλος, είναι ο Αιρτζιανός, οι Αιρτζιανοί, πώς λένε τα Αιρτζιανά, ναι, στα Αιρτζιανά είμαστε και μαζί και κατά μόνας, τώρα είμαστε κατά μόνας. Ο Περικλής είναι, θα έρθει λίγο αργότερα, εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ από την ΕΡΤ Χανίων και μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου και μας ακούτε και παντού μέσα από το ΤΕΡΤΕΚΟ και 12 με 11 θα τα πούμε τα νέα, γιατί έχουμε νέα. Καλά, αυτό το αστυνομικό δελτίο, λέγαμε ότι είναι προνόμιο του Ηρακλείου αυτό, γιατί όντως το Ηράκλειο το τελευταίο διάστημα το αστυνομικό δελτίο του δεν έχει τελειωμό. Άρα τελικά και εμάς εδώ θα σας πω τα νέα τώρα και νέα που κάνουν εντύπωση, τουλάχιστον. Και όταν κάνουν εντύπωση σε εμάς που είμαστε μέσα στις ειδήσεις, πάνε να πει ότι κάτι γίνεται. Έχουν πέσει και κάτι ακουστικά εδώ, ας κάνουμε και μια τακτοποίηση. Συγγνώμη για το θόρυβο. Γιώργο, μη γελάς. Α, καλά, εντάξει, σήμερα είμαστε το έργο είναι τρισδιάστατο. Έχουμε Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Welcome, George. Όταν είναι ο Γιώργος, επειδή ο Γιώργος έχει αυτές τις εκπομπάρες στο ραδιόφωνο και κάνει όλο αυτό το τα αφιερώματα τα καταπληκτικά, όταν μας κάνει την τιμή, γιατί είναι τιμή να μας φτιάχνει εδώ τους ήχους, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Γιατί δεν είναι, είναι guest. Κάνει μια guest εμφάνιση. Γιώργο, παρεμπιπτόντως κάνει πολύ ζέστη. Θέλετε να φτιάξετε κάτι? Κάνε κάτι, ρε, βάλε λίγο μια δροσούλα. Θα μιλάω εγώ μέχρι να έρθεις, να δροσιστούμε έτσι. Αφού δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια βουτιά τώρα που δουλεύουμε, κάνε μια έτσι να παίξεις το κλιματιστικό, την Αντλία να μας δροσίσει εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν, από τα Χανιά, Γλυκερία Γρηγορίου, στα... Α, να και το AI που το βλέπουμε τώρα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Καταπληκτικό το AI πώς έχει μπει στη ζωή μας. Έχει κάνει γραφικά το AI πώς έγινε η ληστεία στην Τιθωρέα. Τρομερό. Λοιπόν, η Γλυκερία Γρηγορίου λοιπόν στη γραμματιακή υποστήριξη. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Βλέπετε, έτσι έχουν μια τρικυμία στο κρανίο. Συμφωνείς, Γιώργο. Βλέπω κουνάς στο κεφάλι σου. Το νου σου, κακομοίρη μου. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, γελάμε. Ναι, λίγο να διασκεδάσουμε τα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στο Ηράκλειο τώρα, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στη ρύθμιση των ήχων και η μάνα του Λόχου Ελένη Ξυλούρη για τα πάντα όλα. Ό,τι χρειάζεται είναι απίκο πάνω στο τηλέφωνο να μας εξυπηρετήσει πάντα. Την καλημέρα μας λοιπόν και στο Ηράκλειο. Πλούσια επικαιρότητα. Σήμερα είναι, να πούμε και τι είναι. Σήμερα είναι η μέρα που πληρωνόμαστε. Ωραία μέρα σήμερα. Μπράβο. Κάθε μέρα να ήταν τέτοια μέρα. 12 Μαΐου. Τον κουτσοφάγαμε μέχρι τη μέση και το Μάιο, έτσι. Πάει. Αυτοί οι πρώτοι μήνες του χρόνου δεν ξέρω πώς έχουν περάσει. Τόσο γρήγορα, με τόσα πράγματα που συμβαίνουν. 12 Μάη λοιπόν σήμερα. Είπε η Μαρίνα το πρωί τι διεθνείς ημέρες και ποιοι γιορτάζουν. Δεν θα σας τα ξαναπώ εγώ, είπαμε. Εντάξει, μην το παρακάνουμε με τις γιορτές. Δεν είναι και καμιά πάρα πολύ γνωστή. Κάτι με τα φυτά είναι σήμερα. Είναι. Τα είπε η Μαρίνα, θα ακούτε από το πρωί. Θα μπαίνετε στην ΕΡΤ Χανίων. Θα ακούτε 8 με 10. Μαρίνα Μανδακάκη, Κατερίνα Πολύζου, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Θα τα ακούσετε όλα. Μετά θα έρθουμε εμείς εδώ. Και θα πούμε τα υπόλοιπα και έτσι πάει. Και μετά, τι είπαμε, είναι σήμερα Τρίτη, μετά καπάκι έρχεται και ο Βασίλης ο Βουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και για τα, και αυτά που δεν είπαμε να τα πούμε. Λοιπόν, είπαμε τι μέρα είναι, είπαμε ότι είναι μια γιορτή που δεν είναι πολύ γνωστή, φτάνει. Δεν φτάνει, Γιώργο? Ναι. Είπαμε τους συνεργάτες μας, είπαμε μια όμορφη καλημέρα. Να ακούσουμε, να πάμε έτσι μουσικά να ξεκινήσουμε πάλι και να επιστρέψουμε να σας πω τι έχει γίνει με το αστυνομικό λιτό, γιατί έχουμε δύο ειδήσεις που κάνουν εντύπωση.

0: Γυρίσαμε με παρέα, καθυστερήσαμε γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Πάρουμε το χαλί και ας φέρουμε λοιπόν τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, πάμε στο Ηράκλειο, στον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Εννοείς το μαγικό χαλί προφανώς.
0: Το μαγικό χαλί, αυτό που μας πήγαινε. Ναι, ναι. Λέω ρε εσύ Γιώργο, με το αστυνομικό δελτίο σε εσάς. Χαμός είχε γίνει αυτές τις μέρες, αλλά και όντως, σε εμάς. Είχαμε, επειδή ασχολείσαι και με το θέμα αν είναι ενδοοικογενειακή βία, είχαμε και εμείς, να σου πω τώρα την είδηση στον αέρα να την ακούσουν και οι ακροατές μας, την Δευτέρα, τα ξημερώματα, σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι, ζευγάρι Φιλανδών. Ο Φιλανδός φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους.
1: Εισαγόμενη δηλαδή η ενδοοικογενειακή, έτσι.
0: Μάλιστα, η γυναίκα το κατήγγειλε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελλάς τα ξημερώματα. Και δεν ζήτησε όμως ούτε ιατρική βοήθεια, ούτε ήθελε να προχωρήσει περισσότερο να κάνει μήνυση.
1: Κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό για να υπάρχει καταγγελία.
0: Ναι. Τώρα είναι υπό διερεύνηση το περιστατικό.
1: Είναι μέτρο νομικής πίεσης.
0: Ναι, και
1: εδώ τώρα
0: για
1: πες τα δικά σου.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν πάρει κατάθεση ακόμα από την 27.
1: Όχι, όχι, και αυτό είναι και το πιο κρίσιμο, ευτυχία μου, γιατί η ίδια η κοπέλα θα κρίνει στην ουσία την τύχη του σύζυγου της. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος πάει κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ή για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προς Θεού. Γιατί η κοπέλα είναι ζωντανή, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και περιμένουμε να καταθέσει στην αστυνομία. Ή θα πάει για άλλες κατηγορίες, δηλαδή για πρόκληση σωματικών βλαβών, για πρόκληση μάλλον σωματικών βλαβών, είτε εκούσια είτε ακούσια, είτε με ενδεχόμενο δόλο είτε χωρίς δόλο.
0: Σωστό.
1: Αυτά θα τα κρίνει μετά κατόπιν η αστυνομία.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν αποδειχθεί ότι την κλώτσε σκεμμένα για να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη χτύπησε το αυτοκίνητο, τότε μιλάμε προφανώς για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μην κάνουμε τους δικαστές, αλλά αυτά είναι το ότι.
0: Έτσι.
1: Η κατηγορία που τον βαρύνει αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτή, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από την κατάθεση της 28χρονης, η οποία ευτυχώς έχει επαφή το περιβάλλον, επικοινωνεί. Οι γιατροί αφήνουν ένα περιθώριο για να συνέλθει εντελώς ώστε να έχει πλήρη βαρύτητα η κατάθεση.
0: Γιατί είχε εμφανίσει και αυτή την μερική αμνησία.
1: Μετατραυματική αμνησία, ναι, λογικό. Λογικό. Έλεγε η κοπέλα από την πρώτη στιγμή στο ασθενοφόρο ότι μάλλον με χτύπησε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ψέλιζε. Βαριά χτυπημένη στο κεφάλι βέβαια, έτσι. Αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες. Την έθεσαν οι γιατροί σε μερική καταστολή για να μην υπάρξει είδημα στον εγκέφαλο. Ήταν σοβαρό το χτύπημα στο κεφάλι. Συνήλθε όμως η κοπέλα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει. Το κρατάμε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από την ίδια η τύχη του σύζυγου της. Τώρα, το ότι είναι ενδοοικογενειακό επεισόδιο είναι. Γιατί προφανέστατα τσακώνονταν το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά
0: δεν ξέραμε αν έγινε σκεμμένα αυτό ή
1: αυτό,
0: από ατύχημα.
1: Αυτό πρέπει να διερευνηθεί πια. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Τώρα, τότε το οικογενειακό επεισόδιο είχε αυτήν την κατάληξη δεδομένο. Αλλά είχε ο δράστης πρόθεση να της κάνει κακό ή πάνω στον καυγά έγινε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και ατύχημα, ας το πούμε. Αυτά θα τα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένεται να έρθει γύρω στις 12 εδώ να μεταχθεί μέσα στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Αλλά όπως και είπε και ο συνήγορος του κύριος Βέρας, θα ζητήσει την προθεσμία, θα ζητήσει την προθεσμία που δικαιούται και βάσει του νόμου, ώστε να υπάρξει και η κατάθεση, να μεσολαβήσει δηλαδή η κατάθεση της κοπέλας.
0: Μάλιστα.
1: Για να κριθεί με πλήρη πλέον το φάκελο της δικογραφίας από τον άκρητη.
0: Βέβαια. Οπότε και πάλι δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει πρώτα εκείνη θα καθορίσει το πώς.
1: Που είπαμε από την αρχή.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Και σήμερα επίσης πανεκκινή υπόθεση διαδικασίας, άλλη φρικτή υπόθεση που είχαμε πριν 2 χρόνια στο Ηράκλειο με τον μικρό Άγγελο, το θυμόμαστε όλοι. Την περίπτωση, έτσι, σκοτώσαν το παιδί στο ξύλο κυριολεκτικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ποιος το χτύπησε στο κεφαλάκι του με ένα σπασμένο πόδι τραπεζιού θα αποδειχθεί στην ακροματική διαδικασία. Εάν ήταν η μητέρα, εάν ήταν ο φίλος της μητέρας. Στο εδόλιο βρίσκεται και ο φυσιβιολογικός του πατέρας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από την μητέρα ότι σε προγενέστερο χώρο το ξυλοκοπούσε και αυτός,
0: αυτό το παιδάκι. Το παιδάκι αυτό γεννήθηκε.
1: Φοβερή
0: για να...
1: ιστορία. Η δίκη θα ξεκινήσει σήμερα. Μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε ακροματική διαδικασία. Μετά θα έχουν πάλι διακοπή και θα επανέλθουν πάλι ύστερα από 2 εβδομάδες. Και αυτό γιατί έχει να κάνει με την καταλληλότητα των αιθουσών, γιατί μιλάμε για πληθώρα μαρτύρων, πάνω από 50 μαρτύρες.
0: Στο θέμα έτσι. Αυτό, ε.
1: Ναι. Μην ξεχνούμε ότι είναι κατηγορούμενος και ο πατέρας, ο βιολογικός, κατά λέω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βέβαια δεν κρατείται.
0: Ναι,
1: έχουν απαγγείλθει όμως κατηγορίες, αλλά κάθεται στο εδόλιο μαζί με τον σύντροφο της μάνας και τη μάνα, η οποία κατηγορούνται για, σε βαθμό κακουργήματος.
0: Ναι.
1: Για την ανθρωποκτόνο πρόθεση. Και τα βασανιστήρια τα προγενέστερα, γιατί στην οικογραφία περιλαμβάνονται. Έτσι.
0: Ναι,
1: τα
0: βέβαια.
1: Βασανιστήρια που είχε υποστεί αυτό το παιδάκι. Και θα δούμε τι θα γίνει και μας την υπόθεση που και αυτή είχε συγκλονίσει το Πανελληνίο.
0: Εντάξει, είναι αυτή κι αν ήταν, γιατί πάντα αρέσει Γιώργο όταν πρόκειται για παιδιά, όλοι βαραίνει πολύ μια τέτοια είδηση. Πώς να διαχειριστείς, πώς να πεις, πώς να μιλήσεις για ανθρώπους που κακοποιούν παιδιά. Δηλαδή είναι νομίζω οι πιο βαριές ειδήσεις που καλούμαστε πάντα να χειριστούμε αυτές.
1: Ισχύει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Από μετανάστες σήμερα πώς πάμε, για να ρωτήσω κι εγώ.
0: Έβαλε καιρό και κοίτα που φτάσαμε να λέμε ότι έβαλε καιρό και καλύτερα που έχει καιρό και δεν έχουμε αφήξεις.
1: Αλλά μην έχουμε άλλα δράματα όμως, γιατί αν είχαν φύγει βάρκες με καιρό.
0: Κοίτα, ξέρουν αυτοί που στέλνουν, ξέρουν. 588 σε δύο μέρες, έτσι.
1: Ξέρουν, αλλά συμβαίνουν και ατυχήματα. Και τα έχουμε δει, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα είπαμε 580, 600, δηλαδή σε δύο μέρες.
0: Σε δύο μέρες, ναι. Μόλις έφτιαξε ο καιρός, δηλαδή τι θα έχουμε το καλοκαίρι. Που ο καιρός συνήθως είναι καλός.
1: Και εδώ δεν έχουμε δομή ακόμη έτοιμη, στην Αγία ετοιμάζεται.
0: Καλά, εσάς εκεί τώρα στο Ηράκλειο, στο ψυγείο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι τρομερό.
1: Είναι κάποιοι στην Ιερά Πέτρα.
0: Ναι. Γι' αυτό τους πάνε εκεί, για να ελαφρύνουν λίγο.
1: Ναι. Ακριβώς. Και κάποιοι στο ψυγείο, ναι. Το θέμα, μέχρι στιγμής υπάρχει μια καλή ροή προς τις δομές της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να φρακάρει πάλι το σύστημα, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Παναγία μου. Εδώ το καλοκαίρι είναι, θυμάσαι πέρυσι το καλοκαίρι, δεν το ξεχνάει κανείς αυτό. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Υπάρχει βέβαια τώρα η πείρα, γίνονται όλα γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Το θέμα είναι εμάς.
1: Η τεχνογνωσία, έτσι. Κοίτα, έχει ενισχυθεί για το λιμενικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν αρκούν αυτά. Αν δεν υπάρξει μια δομή, γιατί ακόμη και με ενισχυμένο το λιμενικό, οι λιμενοφύλακες εξουδενώνονται.
0: Μα τι λες τώρα, παιδί μου, το ένα συμβάρει πίσω από το άλλο. Εδώ τώρα σε εμάς που έχουν γίνει ενέργειες στην Αγιά, τα κρεβάτια, οι τουαλέτες κτλ. Δεν έχει παραδοθεί όμως ακόμη. Οπότε και πάλι έχουμε το παλιό καθεστώς. Δεν είναι ότι αν παραδοθεί. Τη Αγία Γαλήνη θα έρχεται εδώ, δεν θα πηγαίνει στην Κυτρένωση. Κατάλαβες, θα γίνει αλλιώς η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να παραδοθεί η δική μας και να φτιαχτεί η δική σας. Να πάμε έτσι. Μάλιστα, Γιώργο, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα.
0: Εύχομαι σε καλύτερες ειδήσεις.
1: Ναι. Αμήν.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε πάλι με παρέα, γυρίσαμε, γιατί πάμε πιο πέρα από το Ηράκλειο, πάμε στον Ιάσονα, τον Ταυλαστόλασιθή, που έχουμε να τα πούμε και μέρες Ιάσονα και εντός και εκτός ραδιοφώνου, να μας πεις τα νέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς πάτε εκεί στα μέρη σας?
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το διάστημα ζούμε όλοι οι Κρήτη, είμαστε στους ίδιους χορούς, χορεύουμε. Έχει να κάνει βασικά με το καιρικό, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Μπάς ορτός, είναι μια κατάσταση λίγο περίπλοκη όσον αφορά το φέτος, αυτό που συμβαίνει φέτος. Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε όμως την ειδησιογραφία με το πλαίσιο του νέου ειδικού χωροταξικού ευτυχία.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, για τον τουρισμό, που ανακοινώθηκε χθες. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες περιοχές στη λεγόμενη μπλε κατηγορία Β. Και η Σιτία Χεράπετα στη γάμα κατηγορία, στις αναπτυσσόμενες. Δεν είμαστε στην κόκκινη ζώνη, στην αλφα ζώνη, αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, όπως ότι τα όποια ξενοδοχεία δημιουργούνται θα πρέπει να είναι από 12 στρέμματα σε γήπεδα πάνω από 12 στρέμματα.
0: Σωστή δεν είναι αυτή η περιορισμή, η Άσονα, γιατί αφορά και σε μερικά σημεία.
1: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις, όμως χάρη από τη Χερσόνησο που είναι στην κόκκινη ζώνη, στα Μάλια, εκεί ότι και το νέο αεροδρόμιο θα έρθει. Βέβαια, νομίζω ότι το χωροταξικό.
0: Πρέπει να μπει μια τάξη, δεν πρέπει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έλαβε υπόψη του και όλο το. Την αντίληψη της γενικότερης ιδέας ως ανάπτυξη συμπεριέλαβε, εκτός από τις υποδομές, συμπεριέλαβε και την ενεργειακή μας επάρκεια, νομίζω, παρότι δεν το αναφέρει. Δηλαδή, ωραία, να πούμε ότι δεν είναι κορεσμένες οι περιοχές αυτές που αναφέρει και θα μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες κλίνες. Τώρα φέτος τη γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή από άποψη υδρότων νερού. Από άποψη ενέργειας. Τι θα γίνει αφού τη στιγμή που δεν έχουμε εξασφαλίσει μια Κρήτη με διπλάσιο-τριπλάσιο κόσμο, πώς θα το μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό? Σε όλα τα επίπεδα. Από τα απορρίμματα μέχρι το νερό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μια σοφία σε αυτό. Δηλαδή, θα λέγε κανείς μια έτσι σωστή αντίληψη όσον αφορά τους περιορισμούς που μπαίνουν.
0: Μία τάξη, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα μέτρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή μην χάνουμε το μέτρο. Ξέρεις, λέμε πολλές φορές το πολύ και το καθόλου βλάπτουν. Ας υπάρχει ένα μέτρο. Ο υπερτουρισμός, έχουμε δει τι έχει προκαλέσει σε πάρα πολλές περιοχές και της Ευρώπης, να πάω πιο μακριά. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα μέτρο. Ούτε οι περιοχές να βουλιάζουν, ούτε να καταστραφούν τα φυσικά τοπία, αυτά τα υπέροχα μέρη που έχουμε. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων, όπως σε μνημεία που επισκέπτονται, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον μπαίνει μια τάξη σε πάρα πολλές περιοχές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πρέπει και σε εμάς κάπως όλα αυτά να διευθετηθούν. Φωνάζουν οι επιστήμονες τόσα χρόνια, μη στον μπάλο, μην πάτε τόσο κόσμο, μη εδώ, μη εκεί, μην παίρνετε τη ρόζα άμμο, μη. Ποια ρόζα άμμο, μόνο στις φωτογραφίες υπάρχει πια. Δηλαδή, πρέπει κάπως να τα αφήσουμε, να τα βρουν και οι επόμενοι. Δεν είναι δικά μας τα μέρη, δεν θα τα εξαντλήσουμε εμείς.
1: Δυστυχώς, ευτυχία, καλά τα λες εσύ, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα άπλιστον και επίσης η τουριστική αγορά είναι άπλιστη. Και
0: βλέπεις
1: ότι γίνονται επιθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Και ο φόβος που υπάρχει, βέβαια, και αυτό που είπαμε και με τη Σταυρούλα πριν, είναι ο Νότος. Τι θα συμβεί στο Νότο? Γιατί εκεί υπολογίζονται τεράστιες επενδύσεις, υπολογίζονται θα δημιουργηθούν χωριά. Αυτό να το μεταφράσουμε, όχι μόνο το ότι θα έρθουν να ζήσουν 1.500-2.000 άνθρωποι να είναι έρθει το καλοκαίρι, αυτό το πρέπει να το μεταφράσουμε και στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
0: Σε όλα.
1: Και στη διαχείριση της κοινωνίας, πώς θα το χειριστεί. Και ότι θα αλλάξει το τοπίο μας γενικά Όλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτή η φιλοσοφία, ρε παιδί μου. Ότι δεν είναι οι άνθρωποι έρχονται μια φορά.
1: Αυτό που λέει το ειδικό, το χρονοταξικό, συγγνώμη, όσον αφορά τον τόπο το δικό μας, είναι, και είναι σημαντικό, είναι ότι όποιες χειρουργικές μονάδες θα πρέπει να είναι από 3 αστέρια και πάνω. 3, 4, 5. Δηλαδή αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι πουλήστε τον τόπο σας ακριβότερα. Δηλαδή ακριβότερα.
0: Ναι, υπάρχει μια ποιότητα στα προϊόντα, στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Καλύτερο προϊόν, ακριβότερη τιμή.
0: Επαγγελματική αντιμετώπιση σε όλα κτλ.
1: Καλύτερο προϊόν, ακριβότερη τιμή.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό ουσιαστικά λέει. Τώρα υπάρχουν πιέσεις, ασκούνται πιέσεις από τη Χερσόνησο, από τον Δήμαρχο εκεί και που αναφέρεται στο καινούργιο αεροδρόμιο που θα δημιουργηθεί. Αλλά όπως είπαμε και πριν, μια ανάπτυξη πρέπει να τα συμπεριλάβει όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία, παίρνω ένα γρήγορο αμάξι, αλλά σε τι δρόμο να τον βάλω. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το χαρακτηριστικό. Να πάμε τώρα στον τουρισμό σε σχέση με τους υπαλλήλους. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τομέα των ξενοδοχείων στην Ιερά Πέτρα, ο κύριος Νίκος Καρχημάκης, αναφέρεται σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Οι αιτήσεις επαναπρόσληψης στα ξενοδοχεία και το νομοδραστήριο έχουν μειωθεί ευτυχία 25%.
0: Γιατί, ποια είναι η εξήγηση σε αυτό, Ιάσονα?
1: Σημαίνει ότι οι νέοι καταλείπουν τον τουρισμό. Και να σου πω ποια είναι η εξήγηση. Η φετινή χρονιά, όπως και η περσινή, όπως και η προπέρσινη, είναι χρονιές οι οποίες βλέπεις ότι υπάρχουν εξωγενή γεγονότα τα οποία επηρεάζουν τον ξενοδοχειακό τομέα. Με αποτέλεσμα αρκετά ξενοδοχεία να μην έχουν πάρει ακόμη όλο τον κόσμο, να περιμένει ο κόσμο να παίξει. Είναι μια ασταθή δουλειά. Επίσης το θέμα των ωραρίων έχει περιοριστεί η μεγαλύτερη. Μην έχουν πάρει ακόμη όλο τον κόσμο, να περιμένει ο κόσμο να παίξει. Είναι μια ασταθή δουλειά. Επίσης το θέμα των ωραρίων έχει περιοριστεί.

0: πόσους μήνες εργάζεται ο υπάλληλος. Δεν μπορεί, δηλαδή, να... γιατί ουσιαστικά συρρυκνώνεται το εισόδημα. Οπότε αυτό αφαιρεί κόσμο από την αγορά. Τα στελέχη, εντάξει, του τουρισμού σίγουρα έχουν καλύτερες αποδοχές, σίγουρα είναι μια άλλη κατάσταση, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει και το κράτος. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, διότι μια οικογένεια, πάντως χάρη, που έχουν δύο εργαζόμενους στο ξενοδοχειακό τομέα, τα εισοδήματα σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνούν τις 12 με 14.000 ευρώ μαζί με το πιτουμαρίες όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έχει άλλος ένα νίκη 800 ευρώ και έχει δύο παιδιά, είναι οριακά.
1: Μα τι λες τώρα, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Ναι. Μπορεί και λιγότερα χρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που μαζί με το πείδωμα υγείας οι άνθρωποι φτάνουν τα 10.000 ευρώ. Γιατί δουλεύουν λιγότερους μήνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Και οι μισθοί, εντάξει, τα ξενοδοχεία πάνε από 1.000 ή 200. Τα στελέχη μπορώ να πω
1: δηλαδή,
0: ότι έχουν καλούς.
1: Ωραία, μισθούς. Τα στελέχη το ξέρω και είναι και. Όλοι, όλοι ζητούν στελέχη.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Είναι μια ελεύθερη αγορά.
1: Το θέμα είναι ότι πάνε κάπου αλλού και παίρνουν περισσότερα χρήματα για σεζόν.
0: Όχι, έχουν μια καλύτερη, έχουν μια πιο σταθερή ζωή.
1: Μα. Κατάλαβα.
0: Δηλαδή έχουν ένα πενθήμερο ή...
1: Εντάξει, σεζόν το πενθήμερο δεν είναι και εύκολο. Γιατί
0: όχι
1: όλοι
0: για το σεζόν.
1: Α,
0: όχι,
1: αλλά μια άλλη δουλειά. Φεύγουν από τον τουρισμό.
0: Ναι, ναι. Άλλωστε όλες οι δουλειές έχουν πρόβλημα πια γιατί δεν έχουμε νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Καλά μυαλά τα περισσότερα έχουν φύγει. Mm-hmm. Και βέβαια και το θέμα των μισθών να το δουν και οι εταιρείες λίγο και οι επιχειρήσεις εδώ. Γιατί
1: ναι, ένα
0: χάνονται.
1: Κίνητρο φυσικά. Ένα κίνητρο χρειάζεται. Πώς θα πάει ο άλλος.
0: Ναι. Εχθές που ήμουν στην Ιεράπετρα γιατί παρουσιάσει αυτό το πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ της θεατρία της σειράς πόλης. Mm-hmm. Ήταν πάλι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα στην Ιεράπετρα χθες. Mm-hmm. Ξεκίνησε το ταξίδι αυτό το σειρά ντοκιμαντέρ από την Ιεράπετρα. Mm-hmm. Είναι γεμάτη με Βιετναμέζους οι οποίοι δουλεύουν στα θερμοκήπια.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της ανταλλαγής που γίνεται, που έρχονται από τρίτες χώρες εργατικά χέρια και στις αγροτικές εργασίες. Εγώ και στο αεροδρόμιο Χανίων ξέρω που έχουν έρθει κάποιοι Ινδοί και δουλεύουν. Πρέπει να είναι σε αυτό το πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας που έχει γίνει με άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι...
0: Αφού δεν πάνε οι δικοί μας να δουλέψουν, γιατί δεν συμφέρει. Γιατί
1: εντάξει, να σου πω κάτι. Το θερμοκήπιο τώρα, ναι, είναι τι μισθού. Έχει σχέση ο μισθός του θερμοκήπιου, δεν ξέρω, ρωτάω, με το μισθό του...
0: Οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ
1: του τουριστικού
0: δύσκολες.
1: Κλάδου. Νομίζω ότι αμείβονται περισσότερο στον τουριστικό κλάδο.
0: Ναι, σίγουρα. Και οι ξένοι παίρνουν και 50 και 60 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή οι ξένοι που έχουν γνώση.
1: Ναι.
0: Απλά εντάξει. Οι ζέστης συνθήκες εργασίας στα θερμοκήπια, εντάξει, είναι σκληρές. Τέλος πάντων, εγώ ανέφερα ότι ποια εικόνα αντιλαμβάνεσαι δίπλα σου αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, έχω μια εξέλιξη στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία στο Αγιονικολάου. Χθες κλήθηκε η διοικήτρια στο Υπουργείο και υπάρχουν και δηλώσεις τις ίδιες αλλά και αναφορές ότι ο υπουργός ζήτησε την παρέτησή της.
1: Oh.
0: Υπάρχουν προβλήματα διάφορα που έχουν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα εκεί με το. Από εκεί πέρα θα δούμε τις ανακοινώσεις αύριο. Επίσημες.
1: Α, μπορούμε να έχουμε εξελίξεις δηλαδή.
0: Ναι, υπάρχουν εξελίξεις. Ναι.
1: Μάλιστα. Άντε να δούμε. Okay. Καλά, εσάς εκεί είναι πολύ παθή η περιοχή με τα νοσοκομεία. Όσα χρόνια
0: δύσκολο.
1: Θυμάμαι, ρες, η Άσονα. Πάντα πρόβλημα υπάρχει. Όσα χρόνια θυμάμαι, εκεί στα Ανατολικά...
0: καλά, μην πεις τώρα δεν έχεις τα Χανιά, είναι όλα εντάξει.
1: Όχι, αλλά εσάς, θέλω να σου πω, είναι μικρότερη η παροχή υγείας, φροντίδα υγείας σε σχέση με το δικό μας το νοσοκομείο εδώ. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι ένα θέμα, αυτό είναι ένα θέμα, θα ήθελα να σου πω τώρα. Ένα θέμα, το οποίο είναι πολύ, μα πάρα πολύ... δύσκολο στη διαχείρισή του όσον αφορά τον ομολαστή, γιατί έχουμε τρία νοσοκομεία τα οποία δεν κάνουν ένα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν το λέω από
0: κακό. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε 25 μέρες χωρίς αυτινολόγο, 20 μέρες χωρίς αναισιολόγο. Πού? Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν είχαμε

0: ποτέ. Δεν, να μην εφημερεύουν. Πρόσφατα σταμάτησαν τακτικά χειρουργεία. Γιατί δεν είχε νοσηλόγους και εκτινολόγους να καλύψουν τις βάρδιες. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία και από το Υπουργείο όσον αφορά τα κίνητρα στους γιατρούς. Mm-hmm. Τώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη, 28 νομίζω γιατροί, 26 mm-hmm. για το νοσοκομείο τα νοσοκομεία του Μοναστήρου. Πώς θα έρθουν?
1: Mm-hmm.
0: Κάθε φορά έχουν προκήρυξη. Πώς έρχονται? Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τα κίνητρα.
1: Ναι, φυσικά. Και όχι μόνο σε εσάς, ναι, αλλά και σε εσάς ακόμα
0: περισσότερο. Και επίσης οι εσωτερικές μετακινήσεις. Ένας γαστροεντερολόγος έφυγε από τον Αγενικό, άλλο πήγε στα Χανιά, άλλος πήγε στο Αλυντικό, πήγε στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο. Δηλαδή οι εσωτερικές μετακινήσεις, ακόμη και μέσα στο νομό Λασιθίου, έχουν αποδυναμώσει τη λειτουργία, έστω να έχουμε ένα νοσοκομείο. Για νοσολόγος έφυγε από τον Άγιο και πήγε Σιτία. Σιτία δεν γίνεται χειρουργία όμως.
1: Δεν μπορείς να κατηγορήσεις αυτό, ότι ο κάθε εργαζόμενος κοιτάει αυτό που είναι πιο συμφέρον, γιατί...
0: Ναι, αλλά στο τέλος όμως όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε στο δημόσιο, και εγώ που είμαι στην ΕΡΤ και οι γιατροί και οι νοσηλεύτες και όλοι, υπηρετούμε τον πολίτη.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή αν εσύ πεις ότι θέλεις να έρθεις στα Χανιά με απόσπαση, θα σου πούμε όχι, γιατί κάτσε εκεί για να εξυπηρετείς τον πολίτη, σωστά? Ωραία.
0: Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω...
1: Κοίταξε, είναι κάπου στη μέση, δεν μπορείς
0: αν
1: να
0: κατηγορήσεις. Αν αφήσω τον Άγιο, τον νομό Λασιθίου χωρίς δημοσιογράφο, ναι, πώς θα γίνει τώρα?
1: Θα πάω εγώ, ρε παιδί μου, εκεί που μου αρέσει ανατολικά, αλλά εσύ εδώ να πάω εγώ εκεί, να την βρούμε την άκρη. Λοιπόν,
0: πάντα
1: Ιάσονα,
0: σε έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και εγώ σας αγαπώ πολύ, υπάρχει... και ξέρεις πόσους φίλους έχω εκεί στην Ιερά Πέτρα, καλούς και αγαπημένους, και μιλάμε και συνέχεια, και έχετε και άλλο Θεό, έχω πει εκεί. Ναι, για δώσε.
0: Μια τελευταία είδηση. Υπάρχει προβληματισμός στο Δήμο Σιτίας και Ιερά Πέτρας, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι το ΧΤΕΛ πιθανόν να θέλει να σταματήσει την λειτουργία των επιβατικών σταθμών mm-hmm. στη Σιτία και Ιερά Πέτρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν φαίνονται αυτοί να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Δεν ξέρω τώρα, αφορά το διαγωνισμό όπως από το Υπουργείο Μεταφορών, τι προβλέπει μέσα, αν πάση περιπτώσει, θέλω να μειώσουν το κόστος. Δεν ξέρω τώρα τι...
1: Αλλά δεν είναι... δεν είναι οριστικό, είναι μια σκέψη, αντιλαμβάνομαι.
0: Ένα προβληματισμό που όταν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Σιτία Γεράντα είναι ζήτημα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι επιβατικοί σταθμοί είναι χρήσιμοι, χρειάζονται, γιατί όσον αφορά τον τουρισμό, είναι απαραίτητοι. Δίνουν τις πληροφορίες που έχουν ανάγκη οι τουρίστες, όχι μόνο οι ντόπιοι. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν σε τέτοιες περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Αυτά.
1: Μάλιστα. Θα μας το ξαναπείς αυτό μέρα. Και εμείς την καλημέρα μας στα Ανατολικά, την ηλιόλουστη καλημέρα μας και εμάς και εσάς, γιατί και εσείς είμαι σίγουρη ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει έτσι εκεί πολύ. Και θα τα πούμε πάλι, Ιάσονα.
0: Αν είχαμε τώρα τρένο.
1: Γεια σου. Θα έχεις έρθει εδώ να πιούμε καφέ.
0: Θα έρθω σήμερα να έρθω να σε δω, κύριε.
1: Πότε, άντε, να μπει το μέσο σταθερή τροχιά. Να πηγαίνω, ερχόμαστε και ένα εξπρες τρένο. Δεν θέλω κανένα τρένο τώρα, κανένα οδοντοτό. Δεν θέλω οδοντοτό εδώ. Μακάρι ρε εσύ. Δεν χρειαζόμαστε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, δεν χρειαζόμαστε τρένο, δεν χρειαζόμαστε να είμαστε ασφαλείς και γρήγορα να πηγαίνουμε στον προορισμό μας.
0: Ένα τρένο από Λασίθι Χανιά.
1: Δεν μπορεί να θέλει να πάει κάποιο στη Σιτία, ρε φίλε, και να θέλει μισή μέρα για να πάει. Δεν γίνεται αυτό και να περνάει. Και όλο αυτό εκεί στους δρόμους.
0: Καλύτερα να πας στην Αθήνα.
1: Μα το χίλιες φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ιάσονα.

Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Να και ο Βάιος. Γεια σου ρε Βάιε, τι κάνεις? Καλά είσαι, μπράβο, χαίρομαι που σε βλέπω. Λοιπόν, κάπως έτσι, φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί μας καλεί το ρεπορτάζ. Δεν σας είπα μια είδηση που προσωπικά μου έκανε εντύπωση. Αν πεις τώρα εσύ πεντεράκι ανακαλύπτεις τον τροχό. Όχι, αλλά συνελήφθησαν δύο ανηλικοί 16 και 17 ετών, οι οποίοι φέρεται να έκαναν διακίνηση ναρκωτικών με πατίνια. Μάλιστα. Μία είδηση που, εντάξει, δεν περνάει απαρατήρητη, κακά τα ψέματα, γιατί είναι μικρά παιδιά. Συνελήφθηκε ένας 20χρονος που φέρεται να τους είχε προμηθεύσει με τα ναρκωτικά. Η προανάκριση γίνεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέθεσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Χανίων. Σε περιοχές των Χανίων, λοιπόν, έλεγχο που έκανε η ελληνική αστυνομία, βρήκε 10 συσκευασίες με ποσότητες κάναβης 54 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτη κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ο ένας από τους δύο ανήλικους έδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Συνελήφθηκε ο 20χρονος. Στην έρευνα που έγινε βρέθηκε μικροποσότητα χασίς, τρίφτης κάναβης και 110 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο αγοριών, 43 και 45 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μάλιστα. Όλα αυτά εδώ, μέσα στην πόλη των Χανίων, λοιπόν. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα. Καλημέρα ανάκετε, καλή συνέχεια Τρίτης. Με μουσική θα φύγουμε. Αύριο με καλό ακολουθεί Βασίλης Φουντουράκης, ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Γεια και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και στους 104, αλλά μας ακούτε και στην Ανατολική Κρήτη. Ηράκλειο και Λασίθη, Ρέθυμνο και Χανιά φυσικά. Στο Ηράκλειο στους 97,5. Είναι η εκπομπή Καθρέφτης της Ενημέρωσης. Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα θα πάμε και με την επικαιρότητα όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και με άλλα θέματα έτσι λίγο πιο ανάλαφρα στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Πάντα όμως ξαναλέω ότι ξεκινάμε με γνώμονα την επικαιρότητα, η οποία είναι αρκετή τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο. Στα Χανιά είχαμε την είδηση σήμερα, που έγινε γνωστή τουλάχιστον σήμερα το πρωί, με την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχείο των Χανίων, σε ξενοδοχείο της περιοχής του Δήμου Πλατανιά, εκεί όπου, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ένας Φιλανδός 37χρονος χτύπησε βία την σύζυγό του 33 ετών και μάλιστα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, της αφαίρεσε και ένα δόντι. Και το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 παιδιών της οικογένειας. Όπως μάθαμε, σύμφωνα τουλάχιστον με δικές μας πληροφορίες, ο άντρας οδηγείται στον εισαγγελέα σήμερα. Είχε οδηγηθεί και χθες στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα. Η γυναίκα με τα παιδιά πήραν άδεια και έφυγαν από την Ελλάδα και επέστρεψαν στη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαδικασία. Ένα πολύ άσχημο συμβάν, από τα πολλά δυστυχώς τέτοιου είδους συμβάντα που υπάρχουν πλέον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην κοινωνία μας. Μπήκα φουριόζος, αρκεί να σας πω ότι στην γραμματιακή υποστήριξη εδώ στα Χανιά είναι η Γλυκερία Γρηγορίου. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στη ρύθμιση των ήχων, ενώ στο Ηράκλειο στη γραμματική υποστήριξη η φίλη μας η Ελένη Ξυλούρη. Μας ακούτε, ξαναλέω, Παγκρίτια σήμερα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη στο Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο δυστυχώς για άσχημους λόγους είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, να σας πω επίσης και το άλλο περιστατικό που είχαμε σήμερα στα Χανιά. Το είχαμε χθες ουσιαστικά, με δύο ανήλικα παιδιά να συλλαμβάνονται μεταξύ άλλων για δοσοληψία ναρκωτικών σε κεντρικό σημείο των Χανίων, και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και πατίνι, αυτά τα πατίνια τα οποία έχουν γίνει και μάστιγα, όπως έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, άλλοι τρεις ενήλικες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Και φυσικά πλέον η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές είναι αυτές που, εν πάση περιπτώσει, επιλαμβάνονται του θέματος. Εντάξει, δεν μιλάμε για τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, αλλά αρκετά έτσι, σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως κάναβη. Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι σε αυτές τις υποθέσεις δυστυχώς εμπλέκονται και ανήλικοι. Όπως ακούς, φίλε Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο, έχουμε και εμείς εδώ τα θέματά μας, αλλά βέβαια εσείς έχετε πραγματικά απίστευτη θεματολογία και απίστευτη έξαρση άσχημων φαινομένων και γεγονότων το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα, καταρχάς, να σου ευχηθώ.
1: Καλημέρα. Μία αρνητική είδηση διαδέχεται την άλλη, με σοβαρά περιστατικά προφανώς. Ναι. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, τα όσα καταγράφουμε είναι και στενάχωρα και θέματα τα οποία προκαλούν πολλές συζητήσεις, όχι μόνο για το κάθε γεγονός ξεχωριστά, αλλά συνολικά. Πού πάει το πράγμα με την εγκληματικότητα, και δυστυχώς εκεί που λέμε ας είναι το τελευταίο, μετά από λίγα 24 ώρα να λείπουμε ξανά και ξανά τέτοια γεγονότα.
0: Ναι.
1: Σήμερα για το Ηράκλειο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, διότι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου το 2025, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα με αυτό το τρίχρονο παιδί το οποίο βίωσε βασανιστήρια μέχρι που ξεψύχησε.
0: Και τώρα ακόμα, Γιώργο, μας πιάνε ένα τριχύλα με όλα αυτά. Σκεπτόμενοι δηλαδή όλα αυτά που βίωσε αυτό το παιδί, δηλαδή πραγματικά ήταν εξωπραγματικά αυτά που βίωσε αυτό το παιδί.
1: Ναι, και είναι δύσκολη η διαδικασία τώρα στα δικαστήρια, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία, με έλεγχο ακόμα και των συνηγόρων και των υπολείπων βοηθών της δίκης, και όλοι πέρασαν από έλεγχο από την αστυνομία και τη δικαστική αστυνομία πριν μπουν στην αίθουσα. Να σας πω έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Η 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου μάλιστα δεν θέλησε να κάτσει δίπλα στον πρώην σύντροφό της, και κατηγορούμενο. Ζήτησε να μην τοποθετηθεί προς την πλευρά του. Ο ίδιος έχει μεταφερθεί σε ένα χώρο ξεχωριστά, σε διαφορετικό σημείο μέσα στην αίθουσα, όπου γύρω από αυτόν είναι πάρα πολλοί αστυνομικοί. Η πρώτη που κατέθεσε ήταν η μητέρα της 27χρονης, περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια, τις μαθησιακές της δυσκολίες, είπε διάφορα πράγματα για το παρελθόν, θέλοντας να πει ουσιαστικά ότι το μυαλό της κόρης της ήταν ένα μυαλό μικρού παιδιού, ότι είχε ανοριμότητα, είπε ότι πήγαινε σε τμήματα ένταξης, παρακολουθούσε συνεδρίες σε κέντρο συμβουλευτικής, γενικότερα είχε πάρα πολλά προβλήματα όταν ήταν μαθήτρια, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί κτλ.
0: Τα έλεγε, τα έλεγε δικαιολογώντας την ή για να αποδείξει ότι μιλάμε για μια προσωπικότητα που ήταν διαδραγμένη?
1: Κοίταξε, από την πρώτη στιγμή, άνθρωποι δηλαδή και επιστήμονες που είχαν μια πρώτη επαφή με την 27χρονη διαπίστωσαν κάποια σοβαρά ζητήματα, ιδίως αντίληψης. Δεν μπορεί να κατανοήσει ορισμένα βασικά πράγματα. Ότι είχαν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί τις πρώτες δύσκολες ώρες, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που οι επιστήμονες συνεξέλεγαν διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: μια ανοριμότητα σκέψης, έκφρασης κτλ. Αυτό που είπε και η μητέρα σήμερα είναι ότι αν κάποιος σέβαζε, ύψωνε λίγο τον τόνο της φωνής, τάγωνε και δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Πάση περιπτώσει, δικάζεται τώρα για μια υπόθεση η οποία προκαλεί ανατριχύλα, για αυτό το θάνατο αυτού του μικρού παιδιού που δεν πρόλαβε να ζήσει καλά-καλά τα 3 του χρόνια και βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη. Θυμίζουμε ότι το παιδί έφερε σημάδια από καψίματα από τσιγάρα και άλλα πολλά, μην τα αναφέρουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αναμένονται να καταθέσουν και άλλοι άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει έρθει μια γειτόνισσα της οικογένειας από την Αθήνα, όπου ουσιαστικά γνωρίζει και αυτή από πολύ μικρή την 27χρονη. Θα πει και αυτή τη δική της εκδοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι οι 27χρονοι και ο σύντροφός της αλληλοκατηγορούνται για τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτή η τραγωδία. Η 27χρονη λέει ότι ο επίμονα της ζητούσε ο σύντροφός της εκείνη τη μοιραία ημέρα να βγει έξω και να του πάρει ένα καφέ, και όταν γύρισε στο σπίτι είδε το μικρό να είναι πεσμένος και να μην μπορεί να αντιδράσει. Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι αυτός δεν χτυπούσε το παιδί και μάλιστα έχει πει ότι το λάθος ήταν που δεν βιντεοσκοπούσε την μητέρα όταν έκανε αυτές τις πράξεις. Αυτά τώρα θα τα διαπιστώσει το δικαστήριο. Πάντως είναι ένα κλίμα πάρα πολύ έντονο, συγκινησιακά φορτισμένο, και όλοι οι παράγοντες της δίκης είναι και για αυτούς αρκετά δύσκολο. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον να εξελιχθεί όλη η διαδικασία ομαλά, να μην υπάρχει κάτι περαιτέρω και να βγει η απόφαση που πρέπει για αυτούς τους κατηγορουμένους και τα όσα χρηστά έχει περάσει αυτό το μικρό παιδί.
0: Πάντως θα διαρκέσει αρκετά αυτή η δίκη, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
0: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Πάμε στην άλλη υπόθεση τώρα, μεταφερόμαστε δηλαδή ουσιαστικά από τα δικαστήρια στην εισαγγελία, εκεί όπου απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να προκάλεσε αυτό που προκάλεσε στην 28χρονη σύζυγό του προχτές, το θέμα που τον ημερών αυτό. Αλλά πες μας τα εσύ περισσότερο που τα γνωρίζεις από το
1: ναι,
0: ρεπορτάζ.
1: Θα περάσει το κατόφλι του δικαστηρίου σήμερα να πάει στην ανακρίτρια και εισαγγελέα. Ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση εβάρος της 28χρονης σύζυγου του. Να πούμε ότι η οικογένεια έχει 4 ανήλικα παιδιά. Μάλιστα τα 3 από αυτά ήταν μέσα στην κλούβα που το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου ήταν ουσιαστικά το όχημα το οποίο χρησιμοποίησε το ζεύγος για να μετακινηθεί, και ο σύζυγος λέει ότι άνοιξε η πόρτα η οποία είχε ένα πρόβλημα και η γυναίκα βρέθηκε στο δόστρωμα με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Από την άλλη πλευρά η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο σύζυγος ευθύνεται, υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και ένα παρελθόν, όχι βέβαια αυτής της κλίμακας, ενώ και ο συνήγορος της οικογένειας, ο Νίκος Τιακάκης, θέτουμε δηλώσει, είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί στο Earth News μίλησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Χαλκιαδάκης. Η κατάσταση της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια.
0: Μακάρι.
1: Αυτό είναι και η τελευταία εκτίμηση των γιατρών, γιατί πρέπει να καταθέσει και ίδια στους αστυνομικούς, διότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για να συνθέσει η αστυνομία αυτό το παθ, είναι η κατάθεση της 28χρονης. Χθες που ήμασταν, να σου πω τέλος στο σημείο, υπήρχε και μια μαρτυρία, καταγράψα μια μαρτυρία του ανθρώπου που έφτασε πρώτος στο σημείο μαζί με ένα ζευγάρι που περνούσε και αυτό τυχαία από εκεί, και που συντοματικά ο άντρας ήταν και διασώστης εκτός υπηρεσίας και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Μας μίλησε ένας άνθρωπος που βλέπει εκεί από την πρώτη στιγμή, μας περιέγραψε το τι είδε, γιατί ήταν και αυτός που ειδοποίησε και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Και μας περιέγραψε έτσι όλες αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που είδε και ο ίδιος, με έναν σύζυγο, όπως μας τον περιέγραψε, σε αλόφρονα κατάσταση. Υποστήριξε ότι ήθελε να σηκώσει τη γυναίκα από τον δρόμο, να τη βάλει στο αυτοκίνητο και να την πάρει στο σπίτι. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο η μητέρα της κοπέλας μαζί με τον αδερφό της και πήραν τα παιδιά από το σημείο σε μια πολύ περίεργη συνθήκη. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα και πώς θα εξελιχθεί η σημερινή διαδικασία, γιατί με τις δηλώσεις του κυρίου Βέρα, του συνηγόρου του συζύγου, ενδεχομένως να υπάρχει ένα αίτημα για να μην γίνει σήμερα η απολογία, να δοθεί μια παράταση, μια προθεσμία μέχρι να καταθέσει η τραυματισμένη γυναίκα.
0: Μάλιστα. Αυτά από την επικαιρότητα. Με την άλλη υπόθεση δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή με την υπόθεση του εγκλήματος που είχαμε στην Αμουδάρα δεν έχουμε κάτι εκεί.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι, όμως αφού το συζητάμε, επέτρεψέ μου ένα σχόλιο, διότι χθες υπήρχε έτσι μια διαμαρτυρία μιας πολύ γνωστής Ηρακλειώτισσας, μια γυναίκα με συμμετοχή στην τοπική κοινωνία, χρόνια κοντά στα παιδιά, στο κολυμβητήριο Ηρακλείου,
0: ναι.
1: όπου δυστυχώς λόγω της συνωνυμίας, μια συνωνυμίας, δέχεται πάρα πολλά τηλέφωνα και από συναδέλφους μας, πρέπει να σου πω, από την Αθήνα, που νομίζουν ότι είναι συγγενείς των εμπλεκομένων με το φωνικό, της έχει γίνει ένας εφιάλτης αδιανόητος, γιατί δέχεται και απειλητικά τηλεφωνήματα.
0: Απίστευτο.
1: Με διάφορα κοσμητικά επίθετα και άλλα που ακούμε δυστυχώς στις μέρες μας στα social media, και όλα αυτά τα περίεργα που ζούμε σε αυτή την τρελή εποχή, πραγματικά, με διαδικτυακές παρενοκλήσεις, απειλητικά ηχητικά μηνύματα που στέλνονται σε αυτή τη γυναίκα μέσω Facebook, και η ίδια προχώρησε σε μια ανάρτηση λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση. Δείχνει όμως το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοί μας κόνουν το τηλέφωνο χωρίς να σκέπτονται και χωρίς να τσεκάρουν,
0: ναι.
1: δημιουργούν πρόβλημα σε κόσμο που δεν έχει καμία εμπλοκή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: με ένα
0: δυστυχώς.
1: Τόσο σοβαρό περιστατικό, έτσι.
0: Δυστυχώς συμβαίνει
1: λοιπόν,
0: και αυτό.
1: Συνάδελφοί μας, πρέπει να σου πω, επειδή το είδαμε, την επομένη του φωνικού εδώ, να χτυπάνε πόρτες, να χτυπούν παράθυρα, να κατεβάζουν κόσμο για να ζητούν μαρτυρίες. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν σε μια μερίδα.
0: Σημεία των καιρών, Γιώργο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, το παρακολουθείς.
1: Καλή
0: συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μας είπε το ρεπορτάζ των θεμάτων επικαιρότητας της Ανατολικής Κρήτης και κυρίως του Ηρακλείου, που δυστυχώς υπάρχουν αρκετά δυσάρεστα συμβάντα το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, αρχικά με μουσική και στη συνέχεια με μία ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία, διότι έχουμε μία πολύ σημαντική προσωπικότητα που έρχεται αύριο στα Χανιά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6. Σήμερα και Παγκρίτια. Μας ακούτε στο Ηράκλειο 97,5. Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη, λοιπόν. Είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης, πίσω από το μικρόφωνο. Το πρώτο μέρος, πάντα ακολουθώντας την επικαιρότητα, ήταν πλούσια και είναι πλούσια. Δυστυχώς για δυσάρεστα συμβάντα στις περισσότερες των περιπτώσεων και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής μας, να απαλύνουμε λίγο το κλίμα. Πάμε σε μία αθλητική νότα καταρχάς και στη συνέχεια θα πάμε σε μουσική νότα. Αλλά πάμε πρώτα στην αθλητική νότα, καθώς φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στην ΕΡΤ Χανίων τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ομάδας του Γαλανόλεχου Φάρου εδώ στα Χανιά. 22 χρόνια νομίζω είναι ο Φάρος, θα μας τα πει και ο ίδιος βέβαια. Τον Νίκο το Φλέκα, διότι αύριο υποδέχεται το Μουσείο της Εθνικής Ομάδος στην Τσουδερών ένα πολύ σπουδαίο, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, 22 χρόνια Φάρος, παντού σε όλα τα μέρη της γης, από το 2004 ως το 2014 απίστευτες στιγμές. Mm-hmm. Από το 2014 ως σήμερα περιμένουμε, ευελπιστούμε να πάμε στο γύρο του 28. Εντάξει, όταν μιλάμε για τον αρχηγό της Εθνικής, για μένα The Real Captain, 139 συμμετοχές με τη μεγάλη, 258 σύνολο με όλες τις εθνικές. Μιλάμε για τον Γιώργο Γαραγούνη. Mm-hmm. Να πω κάτι που ότι ο Γαλανόλεχος Φάρος έχει φτιάξει το μουσείο στην παλιά πόλη Τσουδερών 40 σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων. Και τότε οι άλλοι δύο τα παιδιά που εγκαινίασαν μαζί με τον κύριο Σκουλάκη, που είναι καλά ο άνθρωπος, εκεί που βρίσκεται. Mm-hmm. Ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης μαζί με τον Μιχάλη Σεφάκη 14 χρόνια πριν, και τα τελευταία 11 χρόνια στο TripAdvisor και στο CookMap είναι το πρώτο αξιοθέατο του νομού Χανίων, όσο και αν φαίνεται απίθανο.
0: Σωστό. Πες μας λίγο για τον Καραγκούνη που έρχεται αύριο. Εντάξει, με ποια αφορμή έρχεται καταρχάς, να μας πεις, Νίκο?
1: Ότι ο άνθρωπος αυτός εγκαινίασε το μουσείο, ο αρχηγός μας, και επειδή το μουσείο πηγαίνει και έχει μεγαλώσει και θέλει να το δει. Mm-hmm. Ξανάρχεται, θα είναι 6 με 8 στο μουσείο, θα υπογράφει στα παιδιά. Όποιος θέλει, όποιος κρατάει φανέλα, μπορεί να υπογράφει. Εμείς φτιάχναμε καρτολίνες με φωτογραφία του Γιώργου, θα υπογράφει. Εντάξει, είναι για μένα the best of the best. Πρέπει να έχουμε γύρω στις 18-20 φανέλες του Καραγκούνη, συν 3 Μπενφίκα, Ίντερ Μιλάνο και Φούλαμ. Δεν έχω Παναθηναϊκού, ούτε ο ίδιος έχει. Βρίσκονται όλοι στο μουσείο. Ένα μουσείο που ξεκίνησε, ξαναλέω, πριν 14 χρόνια με 200 θέματα μόνο Ελλάδα, και τώρα έχει πάνω από 4.000 και πάνω από 500 φανέλες ξένων εθνικών ομάδων. Έρχεται κόσμος από παντού, και πάνω σε αυτό το θέμα ότι είναι το σπίτι του, το Μουσείο της Εθνικής Ελλάδος, mm-hmm. ο Γιώργος έρχεται για ακόμα μια φορά για να δείξει το πάθος του. Εντάξει, αυτό το παιδί, αυτό το πάθος που έβγαζε για την εθνική ομάδα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πλέον στην εθνική ομάδα, εννοείς?
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, δες την πορεία του Γιώργου. Ο Γιώργος είναι από το 2002-2001 στην εθνική ομάδα ως το 2014. Ναι. Από τότε η Ελλάδα βρίσκεται παντού. 2004 πρωταθλήτρια του Euro. 2005 πήγαμε Confederation Cup στη Γερμανία. Mm-hmm. 2006 δεν πήγαμε στο World Cup της Γερμανίας. 2008 mm-hmm. Αυστρία. 2010 South Africa, η πρώτη νίκη της Ελλάδας σε World Cup. 2012 το γκολ του με την Ρωσία στα γήπεδα της Πολωνίας μας πάει στους 8.
0: Μπράβο.
1: Και 2014 για πρώτη φορά η Ελλάδα πάει στους 16, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας.
0: Στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.
1: Ναι, και σταματάει στο παιχνίδι με το Ελλάδα-Κωνσταρίκα και από τότε. Mm. Έχουμε πολλές πίκρες, δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
0: Ο Καραγκούνης που μιλάς μαζί του, τι λέει για αυτές τις πίκρες? Θα μας τα πει και αύριο βέβαια, αλλά...
1: Στεναχωριέται, εντάξει. Mm. Ο Γιώργος, πάνω απ' όλα, από οτιδήποτε υπάρχει, είναι εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Δηλαδή, χθες που μιλάγαμε μου είπε κάτι. Μια ιστορία δικιά μου είναι οι ομάδες,
0: ναι,
1: και η άλλη ιστορία είναι η εθνική ομάδα. Δηλαδή, όλες τις ομάδες τις βάζεις μαζί σαν μια ιστορία, και μια μεγάλη ιστορία, 258 αγώνες, η εθνική ομάδα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, αυτό το παιδί από τα 14 χρονών μέχρι πόσο ήταν το 2014, 37-38 τότε, έπαιζε εθνική ομάδα.
0: Ναι. Και φυσικά εντάξει, όλοι οι προπονητές τον επέλεγαν γιατί ήξεραν ότι εκτός
1: του ταλέντου ήταν το πάθος.
0: Και στα αποδυτήρια, έτσι, όχι μόνο δηλαδή.
1: Ναι, είναι, αυτό μας λείπει τώρα. Με ρώτησες κάτι. Ναι. Αυτό μας λείπει τώρα από την εθνική μετά το 2014. Δεν υπάρχει ένας παίκτης όπως ήταν ο Ζαγοράκης, όπως ήταν ο Κατσουράνης, όπως ήταν ο Καραγκούνης, ο Δέλλας, τόσα παιδιά που ήταν ο παίκτης προπονητής μες στο γήπεδο, που έδινε ψυχή, που έδινε καρδιά, έδινε δύναμη, ώστε να κάνεις, δηλαδή να πάρεις το αποτέλεσμα. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια που η Ελλάδα δεν ήταν καλή, μας παίζανε μονότερμα, οι άλλοι, μας παίζανε καλύτερα οι άλλοι και πολύ το μονότερμα.
0: Και
1: κλέβαμε την νίκη. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή όντως έχεις μια τελείως διαφορετική εθνική ομάδα με απίστευτο ταλέντο, αλλά δεν παίρνει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος, δεν ξέρω, όποιος ήταν, όποιος είδε στη τηλεόραση ή εμείς που είμαστε στο γήπεδο, το Σκωτία Ελλάδα, ναι, απορούν και οι Σκοτσέζοι πώς κερδίσαν την εθνική ομάδα.
0: Αφού ήταν έτοιμοι να φύγουν από το γήπεδο με αυτά που έβλεπαν.
1: Ναι, δεν κάνανε. Βάλανε 3 γκολ με 2 ευκαιρίες.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Εντάξει, και αυτή τη στιγμή εγώ ως Χανιώτης, και όλοι μας, εντάξει, ως κριτικοί, είμαστε περήφανοι, γιατί στην 11η της Εθνικής έχουμε δύο δικά μας παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Τζολάκης, Κουλιαράκης.
0: Βέβαια. Σημαντική
1: τεράστια τιμή, δηλαδή.
0: Παρουσία.
1: Θυμίσω ότι ο προηγούμενος Χανιώτης είναι ο Γιάννης Δαμανάκης πριν 42-44 χρόνια. Τι λέω, το 1980 ήταν ο Γιάννης.
0: 80, αλλά ήταν 80,
1: και. 46, πριν 46 χρόνια ήταν ο Γιάννης Δαμανάκης.
0: Ήταν και στις προκριματικές φάσεις μετά το 80, δηλαδή και το 82.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Γιάννης ξεκίνησε το 79, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι. 78 με την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Και μετά το Γιάννη Δαμανάκη βρήκαμε την Κουλιαράκη και Τζολάκη. Μεγάλη τιμή για μας ως Χανιώτης, έτσι. Και μακάρι και τα Χανιά που πέσαμε να ξανανεύουν, και ένα μεγάλο μπράβο στον Όφη.
0: Όντως.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο από μένα και από όλο τον Γαλανό Φάρο για αυτούς τους ανθρώπους που φύγανε από το Ηράκλειο. Κάνανε δεν ξέρω πόσες μέρες, γιατί κάποιοι πήγαν με καράβι για να πάνε για να βοηθήσουν τον Όφη και να γυρίσουν, και πήγαν το κύπελο.
0: Σωστά.
1: Μετά από 39 χρόνια.
0: Σωστά. Πες μας τι ώρα θα είναι αύριο η εκδήλωση.
1: 6 με 8.
0: Ναι.
1: Στο μουσείο. Σας είπα ότι μπορείτε να φέρετε οποιαδήποτε φανέλα θέλετε να σας την υπογράψει ο Γιώργος. Mm-hmm. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πει ποτέ όχι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στη Χάριδον, όταν κατεβαίναμε πριν κάποια χρόνια για να κάνουμε 500 μέτρα, έκανε μία ώρα. Όποιος και να του ζήτησε αυτόγραφο, όποιος και να του ζήτησε φωτογραφία, δεν είπε ποτέ όχι. Και το άλλο που θα πω, ότι δώστε μου τις συμμετοχές. Ελάτε να μας πείτε ονοματεπώνυμα και άμκα, γιατί έχουμε ένα μεγάλο φιλικό την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θα ξέρουμε την Παρασκευή πόσο θα κάνει το εισιτήριο. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου, Ελλάδα-Ιταλία.
0: Μεγάλο φιλικό αυτό, πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Μπορεί να φύγουν και 2.000 Χανιώτες από εδώ για να πάμε Ηράκλειο.
0: Ναι, και επειδή μας ακούνε και στο Ηράκλειο, φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι και η Ανατολική Κρήτη θα πρέπει να είναι στο γήπεδο εκείνη τη μέρα.
1: Θα είναι, ξέρεις. Ως Ομοσπονδία, ως ΕΠΟ, έχει ένα πάρα πολύ καλό. Ότι είναι μια τρομερή διοίκηση και μέσα αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο Τζότζουγλου.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος, ό,τι έχει κάνει πάνω στο θέμα εθνική ομάδα, είναι διαμάντη. Έχουμε παίξει 8 παιχνίδια νομίζω στο Παγκρίτιο, 7 νίκες, μια ισοπαλία με το Βέλγιο.
0: Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
1: Και ραντεβού το Σεπτέμβριο, τότε είναι το National League, είναι τρομερό για την εθνική και εκεί θα κερδίσουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Θέλουμε να βγούμε, να περάσουμε τους Σέρβους, να βγούμε τρίτη.
0: Ναι,
1: και σωστά. Θέλουμε να κερδίσουμε για πρώτη φορά, είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει κερδίσει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στα όσα χρόνια που υπάρχει εθνική ομάδα, είναι μόνο η Γερμανία.
0: Θα το κάνουμε.
1: Άλλες έχουμε κερδίσει.
0: Θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε.
0: Μακάρι.
1: Και κάποιο παιχνίδι μπορείτε να δείτε μάλλον στο Ηράκλειο.
0: Για να δούμε.
1: Μπορεί τα δύο πρώτα να τα δούμε στο Καραϊσκάκι, γιατί παίζουμε 1 Οκτώβρη. Ελλάδα-Ολλανδία 4 Οκτώβρη, Κυριακή, Ελλάδα-Γερμανία. Του Σεπτεμβρίου, του Νοεμβρίου, 16 Νοέμβρη.
0: Με τους Σέρβους.
1: Ελλάδα-Σερβία μπορεί να γίνει στο Ηράκλειο.
0: Μακάρι. Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο στο μουσείο.
1: Που ασχολείσαι με την εθνική ομάδα. Συνεχίζουμε και εμείς ως Γαλανόλοι Φωσφάρος. Σας περιμένουμε εδώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Νίκος Φλέκας, ο πρόεδρος του Γαλανόλοι Φωσφάρου. Αύριο ο Γιώργος Χαραγκούνης θα είναι στο Μουσείο της Εθνικής μας Ομάδας στα Χανιά, στην Τσουδερών, οδός Τσουδερών, στο Μουσείο της Εθνικής Ομάδας που έχει φτιάξει εκεί ο Γαλανόλευκος Φάρος. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, αρχηγός της ομάδας στο Euro και γενικά ο φυσικός αρχηγός, ιστορικός μάλλον αρχηγός θα έλεγα, της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Καραγκούνη. Και τώρα σιγά σιγά ο Βάιος Χειμώνας με ένα ωραίο τραγουδάκι θα μας οδηγήσει στο επόμενο θέμα μας, καθώς είχαμε ένα πολύ μεγάλο event προχτές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα καταλάβετε και από τους ήχους της μουσικής, γιατί θα έχουμε και έναν καλεσμένο που ήταν στην αυλία και φυσικά ασχολείται κατά κόρον με τη συγκεκριμένη μουσική, την heavy metal, να το πω, rock μουσική.

0: Λοιπόν, και υποδεχόμαστε τον επόμενο καλεσμένο με τις κατάλληλες μελωδίες. Εγώ προσωπικά, εντάξει, χρόνια τώρα είμαι φαν του συγκροτήματος από τα χρόνια τα παλιά, από τα χρόνια του Kill 'Em All και τα λοιπά. Ο καλεσμένος μας είναι, τι να πω τώρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την heavy metal μουσική εκατομμύρια χρόνια. Βέβαια, τους Metallica τώρα τους αντιλαμβάνεται, γιατί ήταν και στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση λέω, και στο live, και μάλλον κατάλαβε τη σημασία αυτής της άφιξης του ενός εκ των κορυφαίων συγκροτημάτων στο ΆΚΑ την περασμένη Κυριακή, νομίζω, που είχε περίπου, ή το Σάββατο ήταν, δεν θυμάμαι, που είχε περίπου 85.000 κόσμο. Έτσι δεν είναι, Νίκο Αθηναίο? Ο Νίκος Αθηναίος είναι ο διευθυντής του Χανιά Rock Festival, τον οποίο έχουμε μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Καλημέρα, Νίκο. Μας ακούει ο Νίκος?
1: Ναι.
0: Τώρα σε ακούμε, Τι κάνεις?
1: Ωραία. Καλημέρα, καλά εσείς.
0: Πώς ήταν η εντυπώση σου καταρχάς από τη
1: συνέντευξη? Εντάξει, είχα πάει, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, με χαμηλά expectation. Δηλαδή, πήγα με μια διάθεση ότι δεν θα δω κάτι σούπερ φοβερό, αλλά ήταν πολύ πάνω από αυτό που περίμενα,
0: ναι.
1: Και δεν μπορώ να έχω παράπονα γι' αυτό, βεβαίως.
0: Να σου πω έτσι, σαν παρένθεση, ότι με το ίδιο expectation που λες και εσύ, πήγα και εγώ στους ACDC το 2009, γιατί δεν είμαι φαν τρομερός, αλλά έφυγα απογειωμένος.
1: Δηλαδή,
0: από αυτό που είδα.
1: Και εγώ ήμουν σε αυτή τη συναυλία. Και το θυμάμαι ακριβώς το συνέστημα.
0: Ναι. Πες μου, κέρδισε κόσμο.
1: Να πω κάτι, γιατί ακούγονται πολλά για τον κόσμο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο στο πόσο κόσμο είχε και για ποιο λόγο είναι ξεκάθαρο. Γιατί είναι μετρήσιμες οι θέσεις. Mm-hmm. Το Ολυμπιακό Στάδιο έχει 69.900 θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχει 85.000 κόσμο, ούτε 80, ούτε 70 που διάβασα. Είναι ξεκάθαρο ότι είχε 70.000 κόσμο στις κερκίδες και σίγουρα 30 με 35.000 στην αρένα.
0: Δηλαδή πάμε για 100 και χιλιάδες.
1: Πάμε σίγουρα για πάνω από 95, γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Όταν έχει 3.000 εργαζόμενους μέσα με κόκκινα γυλαίκα, 3.000 εργαζόμενους, και έχει και κάποιες χιλιάδες προσκλήσεις χορηγών κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μετρώνται.
0: Εν τω μεταξύ, Νίκο, έτσι όπως ήταν στημένη η σκηνή, αυτοί οι καθήμενοι έβλεπαν από παντού, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ότι πίσω από τη σκηνή δεν έβλεπες.
1: Αυτό όχι, εννοώ. Όχι. Εγώ ήμουν αρένα πίσω από τη σκηνή στην ουσία σε σχέση με το τρόπο που ξεκίνησε η μπάντα.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση γύρισαν προς εμάς. Μια χαρά ήταν.
0: Ναι, δηλαδή έβλεπε 360 μοίρες στο γήπεδο τη συναυλία.
1: Ναι, ήταν στο κέντρο και μάλιστα υπήρχαν και 1.200 τυχεροί μέσα στο snake pit που μπορούσαν να βλέπουν μέσα από το δαχτυλίδι του stage.
0: Ναι. Και θέλω να μου σχολιάσεις, τελευταίο κλείνοντας για αυτό το πολύ μεγάλο event.
1: Πολύ μεγάλο event.
0: Ότι πήγε κόσμος που δεν ακούει τέτοια μουσική.
1: Ναι, είναι ένα event που μπορεί να αλλάξει την πορεία της μουσικής στη χώρα. Είναι τόσο μεγάλο. Είναι, είναι δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, άνθρωποι που πήγαν εκεί κατά τύχη, γιατί έπρεπε, γιατί υπήρχε φοβερή διαφήμιση, γιατί, πιθανόν να ψαχτούν περισσότερο πάνω σε αυτή τη μουσική. Οπότε εγώ μόνο καλό βλέπω, δεν βλέπω κάτι κακό. Δεν με ενόχλησε, δηλαδή μπροστά μου ήταν μια κοπέλα που διαχειριζόταν τη χαρά της κάνοντας κινήσεις σαν να ήταν σε συναυλία hip hop. Εμένα δεν με πείραξε αυτό.
0: Όχι βέβαια. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως θέλει.
1: Ναι, δηλαδή αν κάποιος τώρα είναι τόσο κλειστόμυαλος και δεν θέλει εκεί πέρα που πηγαίνει να είναι άσχετη, εντάξει, αυτό είναι πρόβλημά του.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι, και μιλάμε για ένα συγκρότημα που, ας πούμε, έρχεται σε μια μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είναι νομίζω η τρίτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα, η τέταρτη φορά μόνο που έρχεται στην Ελλάδα.
1: Πέμπτη, νομίζω είναι η πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: 93, 99,
0: ναι.
1: 2007, 2000.

0: 10.
1: 10
0: Ναι.
1: και 2026.
0: Α, το 7 δεν το θυμόμουν. Το 7 δεν το θυμόμουν. Και παρόλο που λοιπόν που ήταν ηλικιακά, είναι ηλικιακά πλέον πολύ μεγαλύτερε σε σχέση με τι προηγούμενε συναυλίε του, ακόμα έχουν τέτοια απήχηση στον κόσμο, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτέ οι μπάντε, έχοντα ένα και ένα άλμπουμ Kill Em All, α πούμε, έχουν κλασικοποιηθεί. Mm-hmm. Έχουν περάσει 40 τόσα χρόνια και πλέον οι οπαδοί του που ήταν τότε 15 χρονών, τώρα είναι 60. Και έχουν και εγγόνια. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν οικογένειες εκεί πέρα τριών γενιών μαζί. Παππούς, παιδιά, εγγόνια. Δηλαδή το είδα αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε, επειδή ο χρόνος πιέζει, πάμε καταρχάς να μας πεις λίγα, πολύ λίγα λόγια για το Χανιά Rock Festival που θα γίνει στα Χανιά. Τι έχετε κλείσει, πότε είναι και τι να περιμένουμε.
1: Σάββατο και Κυριακή, 24 χρόνια Χανιά Rock Festival, 1 και 2 Αυγούστου. Έχουν ανακοινωθεί ήδη 4 πολύ μεγάλα ονόματα. Ethereum αποκλειστική εμφάνιση για Ευρώπη.
0: Τέλειο.
1: Σουηδοί. Distraction Γερμανοί επιστρέφουν 12 χρόνια μετά στα Χανιά. Την επόμενη μέρα είναι η Lacuna Coil για πρώτη φορά στην Κρήτη και η Crimson Glory με νέο άλμπουμ επίσης για πρώτη φορά στην Κρήτη. Θα ανακοινωθούν άλλα 4 ξένα ονόματα και άλλα 2 ελληνικά. Το ένα όνομα θα είναι από Κρήτη και θα είναι βεβαίως και ο νικητής του πανελλαδικού διαγωνισμού που κάνουμε στη μνήμη του Γιώργου του Μανουσέλη.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό. Είναι αυτούς που έχετε κλείσει τώρα θα είναι οι frontline, ας πούμε, θα είναι τα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ.
1: Τα headliners είναι η Ethereum τη μία μέρα και η Lacuna Coil τη δεύτερη μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αναμένετε χαμός και εκεί, όπως πάντα. Και μίλησα μας κάτι ακόμα που ετοιμάζετε αυτές τις μέρες.
1: Εδώ και 5 χρόνια κάνουμε ορισμένες ημερίδες ή διμερίδες που έχει να κάνει με τη μουσική και την τέχνη γενικότερα. Χωρίς να υπάρχει αυστηρό όριο στο τι είδος μουσικής είναι. Έχουμε στήσει στούντιο με τον Μπομ Κασιόνι, έχουμε δει Γιώγαλα, έχουμε δει Σοφία Βόσου και Καζούλη. Έχουμε κάνει σεμινάριο drums με τον Μαρκ Ρος. Τώρα ήρθε η ώρα για μια ανοιχτή συζήτηση του Γιάννη Οικονομίδη, του σκηνοθέτη, που έγινε στο ευρύτερο κοινό γνωστός μέσα από την ταινία βεβαίως Σπασμένη Φλεβά, αλλά έχει μια πορεία δεκαετιών. Και θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα μουσική και κινηματογράφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτός ο σκηνοθέτης σε όλες τις ταινίες δεν είχε μουσική και στις δύο τελευταίες έχει βάλει. Να πούμε ότι έχει γράψει και μουσική ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες και έχει ερμηνεύσει και ο Λέξ στο soundtrack της ταινίας Σπασμένη Φλέβα. Θα είναι μαζί ο Δημήτρης ο Καπετανάκος, ηθοποιός που έπαιξε στη Σπασμένη Φλέβα, και την οργάνωση της συζήτησης θα κάνει ο Δημήτρης Αθανασιάδης, που είναι διευθυντής του Athens Voice. Οπότε, πριν τη συζήτηση θα προβολή της ταινίας Σπιρτόκουτο, τη μουσική θα συνοδευτεί για πρώτη φορά με live μουσική πιάνου από τον Δημήτρη Ντρουμπογιάννη. Και αμέσως μετά τη συζήτηση που θα εξελιχθεί εκεί και θα είναι και ανοιχτή για το κοινό να κάνει ερωτήσεις κτλ., θα έχουμε την προβολή της ταινίας Σπασμένη Φλέβα. Όλα αυτά το Σάββατο ξεκινάμε 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο Χανιών.
0: Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται, στις 16 Μαΐου δηλαδή.
1: 16 Μαΐου. 6:30 ώρα ξεκινάμε.
0: 6:30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Πολύ ωραία. Νίκο Αθηναίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Και καλή δημιουργία και καλή, τέλος πάντων, οργάνωση και του Rock Festival και φυσικά αυτού που κάνετε τώρα και στο Πνευματικό Κέντρο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εκεί. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για
0: καλημέρα. Ο Νίκος Αθηναίος ήταν διευθυντής του Χανιά Rock Festival. Κλείσαμε λοιπόν μουσικά, θα έλεγα, την σημερινή μας εκπομπή. Ξαναλέω, ο καθρέφτης ενημέρωσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα μας ακούτε και Παγκρίτια, εκτός δηλαδή από την ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 και στο Ηράκλειο στους 97,5. Κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε απαλά και ωραία με μουσική την εκπομπή μας. Ξαναλέω, μια εκπομπή που έχει και επικαιρότητα αλλά έχει και πρόσωπα τα οποία είναι σημαντικά και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν κάποια ωραία events στον τόπο μας. Την Πέμπτη θα τα ξαναπούμε. Να πω ότι σήμερα, αφού κλείσαμε και μουσικά, έχουμε και Eurovision το βράδυ, τον ημιτελικό. Πώς τον είπαμε, τον. Ο Ακύλας, τον οποίο βλέπω εδώ να δίνει σαν δεύτερο φαβορί για να κατακτήσει την Eurovision. Απίστευτο, έτσι. Ο Ακύλας λοιπόν είναι δεύτερο φαβορή για να κατακτήσει τη Eurovision. Φυσικά υπάρχει, οι απόψεις διήστανται για την αξία και την ποιότητα του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά όπως καταλαβαίνετε η Eurovision, το έχουμε ξαναπεί, το έχουν ξαναπεί και άλλοι πιο ειδικοί από εμάς, δεν μετράει μόνο την ποιότητα του τραγουδιού, μετράει και άλλα πράγματα, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφορες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση μακάρι για την Ελλάδα να πάνε καλά τα πράγματα και να διακριθεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Eurovision. Ξαναλέω, σήμερα το βράδυ είναι στον πρώτο ημιτελικό θα τραγουδήσει και το δικό μας τραγούδι του Ακύλα, και το Σάββατο που ελπίζουμε ότι θα προκριθεί, γιατί εφόσον είναι φαβορή για την κατάκτηση σίγουρα θα προκριθεί. Το Σάββατο το βράδυ, νομίζω μετά τις 10, είναι ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Όλα αυτά φυσικά τα παρακολουθείτε μέσω της ΕΡΤ φυσικά. Ανέκαθεν η ΕΡΤ είναι εκείνη η οποία δείχνει, προβάλλει τους διαγωνισμούς της Eurovision εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, να είστε καλά. Ακολουθεί στις 12 το Δελτίο Ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και στη συνέχεια σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio στους 105,8. Εμείς βέβαια φυσικά από την Αρχανία στους 100,6 και 104 και στο Ηράκλειο στους 97,5. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Πέμπτη. Γεια σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: καθόμαστε εδώ τώρα και συζητάμε. Άραγε, το συζητάμε. Εγώ προσωπικά το συζήτησα με φίλους και με τον περίγυρο άλλη μια φορά για το πόθεν έσχες. Όχι ότι μας εντυπωσιάζει κάτι, αλλά επιβεβαιώνει ότι τελικώς η πολιτική μας με όμικρον γιώτα είναι όλοι, όχι όλοι, με συγχωρείτε, πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι εξ αυτών άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ, πολύ μεγάλες περιουσίες, είναι εντυπωσιακή, έχω να σας πω, η επένδυσή τους σε ακίνητα. Εμένα προσωπικά με αφήνει άφωνη όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε όμως, ότι φαίνεται πως το real estate είναι και ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας και είναι αυτό το οποίο σε πολύ πυκνή αρθρογραφία επισημαίνουν πάρα πολλοί οικονομικοί αναλυτές, ότι αυτό δεν μπορεί να συνιστά ανάπτυξη, είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθισα και τα είδα για πολλωστή φορά όλα αυτά τα πάρα πολλά ακίνητα, τις πολύ ψηλές καταθέσεις που για κάποιους από αυτούς μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί είναι τόσο μεγάλος ο λογαριασμός, για κάποιους άλλους μπορούμε όμως να απορούμε. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, το πόθεν δεν θα το μάθουμε ποτέ. Είναι αυτό που συζητάμε μονότονα κάθε φορά, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας στα συμβαίνοντα και στα τρέχοντα, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Φίλες και φίλοι, και η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον κύριο Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio, μας αναζητάτε έτσι και μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Και επειδή κάθε φορά τις τελευταίες μέρες ξεκινώ με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου του Ιράν, όλα δείχνουν πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο. Φαίνεται πως η διπλωματία στην Μέση Ανατολή δεν έχει τύχει. Όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο του πολέμου. Και σας
1: είναι
0: θυμίζω...
1: αγωνία πια. Νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί λίγο. Δηλαδή με αγωνία το
0: αγωνία,
1: περιμέναμε τις πρώτες μέρες.
0: Έχω αγωνία για αυτό που ούτως ή άλλως συμβαίνει.
1: Όχι, ξέρεις με ποια έννοια το λέω. Το λέω με την έννοια ότι περιμέναμε κάθε μέρα να γίνει κάτι, και χειρία, ξανά αυτό, σπάει, δεν σπάει, ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και επειδή είναι τόσα πολλά και τόσες μεγάλες μεταβολές και συνεχείς, πια νομίζω ότι η αγωνία έχει δώσει τη θέση της σε μια απάθεια, μια ρουτίνα, δεν ξέρω,
0: μπορεί
1: κάτι.
0: Μπορεί να είναι και έτσι, ναι. Αλλά εάν παρακολουθείς τα γεγονότα, εάν διαβάζεις τις εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι σημαίνει, γιατί ούτως ή άλλως το υφιστάμεθα αυτό.
1: Προφανώς.
0: Στην παγκόσμια οικονομία, άρα ένας πόλεμος ο οποίος δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι, ποιοι θα εμπλακούν. Βλέπουμε επίσης αποκαλύψεις για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για τον μήνα Απρίλιο, πως κάποιες επιθέσεις τελικά ήταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλω να πω, δεν ξέρεις πόσο ανοίγει αυτό τον, πόσο οι εμπλεκόμενοι γίνονται περισσότεροι. Όπως και να έχει το πράγμα, όμως είναι κάτι το οποίο προφανώς μας αφορά.
1: Εννοείται, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: 5,4 το μόνο πληθωρισμός, έτσι.
1: Και, να το, και για το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παρέμβουμε με τον ΑΒ τρόπο να πάει από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Απλά είμαστε θεατές.
0: Ναι, εννοείς ως προς τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Τώρα, εμείς εδώ όμως, φίλες και φίλοι, στο εσωτερικό μας μέτωπο, είχαμε χθες την εκδήλωση στην Ρεμιαματιά.
1: Στη Ρεμιαματιά, Χαλανδρίου.
0: Χαλανδρίου, είχαμε εκεί την ομιλία του, την εκδήλωση και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και έρχεται η ώρα, ο μήνας του θερισμού, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Βέβαια, ο μήνας του θερισμού είναι ο Αύγουστος, δεν είναι ο Ιούνιος. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ένα μικρό ναι. λαθάκι. Είπε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ναι. βλέπει, αντιλαμβάνεται πια και ο ίδιος mm-hmm. ότι πρέπει λίγο να βάλει τα πόδια στο κεφάλι. Δεν πολλοί περιμένανε χθες να ακούσουν το όνομα του νέου κόμματος.
1: Δεν θα το έλεγε μόλις το στήρα.
0: Προφανώς και δεν θα το έλεγε. Ναι, δεν ξέρω γιατί περιμέναν. Λοιπόν, όμως. Αυτή την χθεσινή εκδήλωση την παρακολούθησε, γιατί το ρεπορτάζ το έχει πάντα και είναι έγκυρο ο πολύ καλός συνάδελφός μας, ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα, ο Άρης Ραβανός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Άρη.
2: Μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μας θυμάστε.
1: Καλό μεσημέρι, Άρη.
0: Να σε θυμόμαστε πάντα εμείς, Άρη.
1: Βασικά τον διαβάζουμε τον Άρη.
0: Όχι, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι και λόγω του ίδιου.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ συχνά και πέρα από
2: αυτό. Σας ακούω και καλά, γιατί δεν ακούω νωρίτερα τη συνεργατή σας.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλα λίγο να μας δώσεις. Ας ξεκινήσουμε από το κλίμα λίγο χθες. Πώς ήταν το κλίμα στη Ραμαντιά?
2: Εντάξει, αναμονής περισσότερο, προσμονής, αδειμονούσαν για να ακούσουν ονόματα, να ακούσουν ημερομηνίες του νέου κόμματος. Εντάξει, όλα αυτά δεν, όσοι ήξεραν το παρασκήνιο, δεν περίμεναν χθες ότι θα ανακοινώσει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Αυτά θα γίνουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα υπάρξει μια εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα, θα σας τα πω συνέχεια. Για να γυρίσω το άλλο, εντάξει, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, υπό την έννοια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιστρέφει δυναμικά. Υπάρχουν υποστηρικτές του, οι οποίοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ανυπομονούν να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Αυτό γίνεται. Έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει άλλο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα για το τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί.
0: Ακριβώς.
2: Από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και από το Μέγαρο Μαξίμου διαρροές και έχουν και ημερομηνίες και γίνεται και συζήτηση και σε υπουργικούς κύκλους, ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο και για το τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη.
0: Πρέπει και αυτός να επισπεύσει πια.
2: Με δεδομένο ότι υπάρχει μια νεκρή περίοδος του καλοκαιριού, από τα 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου, που είναι νεκρή, άρα πρέπει και αυτός να επιτεθεί και να τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Άρα είχαν γίνει κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Το μανιφέστο δόθηκε στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες προγραμματικές προτάσεις που και αυτές σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν στον αέρα. Ψηφοδέλτια, από ό,τι ξέρω, έχουν κλείσει πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι επίσης σημαντικό. Γιατί
2: υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Δεν σε άκουσα.
2: Αυτή η συζήτηση υπάρχει, έχει γίνει και έχουν κλειδώσει και ονόματα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω, ότι κλειδώνουν ονόματα.
1: Άρη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Και για αυτούς που ξέρουμε και αυτούς που φανταζόμαστε όλοι εμείς που κινούμαστε στα πέριξη της πολιτικής πιάτσας.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει και δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, είτε γιατί δεν τον θέλει ο κύριος Τσίπρας, είτε γιατί δεν θέλουν αυτή τον Τσίπρα. Σχολιασμό για το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση ενός άλλου κόμματος.
2: Εντάξει, υπάρχει μια μηχανία από κάποιους ενόχληση, αλλά δεν μπορεί, Δημήτρη, επειδή η πολιτική είναι δυναμική, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Και με δεδομένο ότι και ο κύριος Ζαχαριάδης δεν ήταν μόνο η παρουσία του χθες. Έχει δώσει.
1: Μα προφανώς γι' αυτό λέω, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ας πούμε, είναι σαν να πάει ο Μαρινάκης σε εκδήλωση του Σαμαρά.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ναι.
1: Το λέω γκρόσο μόντο για να το καταλάβουμε.
2: Αυτά ήταν αναμενόμενα να γίνουν. Γι' αυτό και θα υπάρξουν και εξελίξεις τις επόμενες μέρες και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι εξελίξεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια έτοιμα να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και από εκεί πέρα να ακολουθήσει και την κεντρική επιτροπή για το τι θα γίνει
1: με τι αυτό λέω.
2: Κόμματος.
1: Γιατί και, ακούω κοίταξε, είτε για αναστολή λειτουργίας, είτε για μη κάθοδο στις εκλογές κλπ.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να υπάρχουν όλα τα κομμάτια του παζλ, θεωρώ ότι θα πάει σε μια αναστολή λειτουργίας. Και θα απελευθερώσει δυνάμεις και πρόσωπα.
1: Η οποία θα γίνει δεκτή.
2: Το συνέδριο θα αποφασίσει.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα. Το συνέδριο. Αλλά ούτως ή άλλως.
2: Δεν θα αποφασίσει ούτε η πολιτική γραμματεία, που είναι ένα μικρό όργανο, στο οποίο η μισή και παραπάνω είναι με το 1,5 πόδι στο κόμμα Τσίπρα, ούτε η κεντρική επιτροπή επίσης, που εκεί το 60-65% είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα μιλάμε για ένα συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει την πορεία του κόμματος. Αυτό που είναι και πιο κοντά σε αυτό το οποίο. Σε αυτό που συζητείτε σήμερα είναι η αναστολή.
1: Μάλιστα.
2: Κερδίζει έδαφα, έχει κερδίσει. Δηλαδή, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει οριμάσει η σκέψη και από εκεί πέρα θα απελευθερωθούν και δυνάμεις και πρόσωπα και ο καθένας θα δει και την πορεία του. Γιατί να σημειώσω κάτι, ότι ο Τσίπρας Δεν θέλει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα ποιοι θα ακολουθήσουν και πώς θα ακολουθήσουν. Βέβαια η αναστολή διευκολύνει και τους βουλευτές, γιατί δεν πρέπει να παραιτηθούν κιόλας. Είναι και αυτό.
0: Σωστά. Πάντως μια και.
2: Και τέθηκε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Πάντως μια και μπήκαμε σε αυτό, γιατί ήθελα λίγο να ολοκληρώνουμε για το χθεσινό.
2: Ναι, συγγνώμη,
0: σε στρατήσαμε, αλλά ωραία, θα γυρίσουμε τώρα σε λίγο. Αλλά ναι, μια και είμαστε εδώ, για να μην ξαναγυρίζω. Έχει ενδιαφέρον και η αντιπαράθεση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα, έτσι. Δηλαδή οι δηλώσεις και αντιδηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ και του Ζαχαριάδη έχουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχουν ενδιαφέρον, γιατί το ΠΑΣΟΚ εμφανιζόταν ότι ήταν το δεύτερο κόμμα. Τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτά, τα οποία μετρήσει, τα στοιχεία των μετρήσεων και αυτά που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στη διάθεσή του, είναι ένα τυχαία αναφορά του Θεοδωρικάκου, του υπουργού, πριν από λίγες ημέρες και στην βουλευτική ομάδα, και εκτίμηση του, πρόβλεψη ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης επίσης.
2: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σωστά, που έχει σημασία, γιατί εντάξει, είναι άνθρωποι που, ειδικά ο Γεωργιάδης, τώρα ό,τι και να του πει κανένα, εντάξει, έχει αίσθηση της πιάτσας, πιάνει κλίμα, ξέρει τι γίνεται. Mm-hmm. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία, ακόμα και το ντοκιμαντήρ του Sky, το οποίο είναι αρνητικό για τον Τσίπρα, τον εξυπηρετεί. Κατά ουσιαστικά.
0: Ναι,
2: εγώ
0: ναι,
2: αυτό θεωρώ.
0: Ναι.
2: Δεν γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί ακούγεται κάθε βράδυ και από τι γλιτώσαμε και από τους κατσαπλιάδες της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως γράφουν και οι συνάδελφοι δημόσια στα social media. Όλο αυτό το κλίμα, καταλαβαίνετε ότι για έναν κόσμο που είναι κοντά στον Τσίπρα ή θέλει να τον στηρίξει, θετικό είναι. Mm-hmm. Άρα με τον αλφαβήτα τρόπο και με τον τρόπο που κινείται και το Μαξίμου το τελευταίο διάστημα, το μπουσάρι επί της ουσίας, αν μου επιτρέπει το όρος, και συγγνώμη γιατί.
0: Ναι, και όλο αυτό το σκηνικό είναι αυτό που οδηγεί, γιατί αυτό που λέει το Πασόκ που μιλάει για πολιτικό σωσίβιο, ναι, του Μητσοτάκη, είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Σωσίβιο τώρα δεν ξέρω, αυτό θα τα κρίνει.
0: Εννοώ πώς το εισπράττει, πώς το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί το κλίμα το Πασόκ.
2: Το Πασόκ έχει όλη τη. Το Πασόκ, από ό,τι νομίζω, είναι στις δημοσκοπήσεις χθες, ήταν στο 12.30.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το Πασόκ έχει όλο τον χρόνο να τρέξει και να δυναμώσει και να δημιουργήσει συνθήκες εγκαθίδρυσης στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Δεν το κατάφερε αυτό. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα του Ανδρουλάκη, είναι θέμα και πολλών άλλων της ηγετικής ομάδας.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Άρη.
2: Το βρήκε μπροστά του. Το, ναι, Τσίπρα, άρα.
1: Ας υποθέσουμε ότι, παρακαλώ, το συνέδριο αποφασίζει την αναστολή.
2: Ναι.
1: Εκείνοι που έχουν αποφασίσει να μην πάνε στον κύριο Τσίπρα ή τους οποίους δεν θέλει ο, ναι, κύριος Τσίπρας, δηλαδή Πολάκης, Παπάς και Σία, θα πάνε σπίτι τους, θα κάνουν ένα καινούριο κόμμα. Τι ακριβώς θα κάνουν? Υπάρχει ρεπορτάζ?
2: Κοίταξε, αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει με έναν τρόπο μια συμμαχία με διάφορες άλλες δυνάμεις, για να υπάρξει ένα σχηματισμό ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές για να μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Θα είναι μια συμμαχία με τη Νέα Αριστερά? Θα είναι με κάποιους της Νέας Αριστεράς? Αυτό θα φανεί στις επόμενες ημέρες. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα την κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα,
1: μάλιστα,
2: γίνει.
1: Ναι. Και δεν μου λες τα σημικά, ποιος θα τα πάρει? Ενώ δηλαδή το κτίριο, την κρατική επιχορήγηση, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά προβλέπεται από την κειμενική νομοθεσία. Όταν υπάρξει αναστολή, θα υπάρξει και καθάριση και ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό όμως είναι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο θέμα που τίθεται, Δημήτρη, από τις συζητήσεις που έχω κάνει και ξέρω, mm-hmm, λοιπόν, περισσότερα πράγματα από το ρεπορτάζ, η μόνη έγνοια αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εκεί υπάρχει μια συζήτηση τώρα. Αν ληφθεί μια απόφαση για να στείλει τι κάνουμε, είναι οι εργαζόμενοι. Τώρα δεν είναι τόσο το κτίριο και τα υπόλοιπα που είπε στα σημικά. Αυτά δεν είναι και πάρα πολλά, μην νομίζεις. Το κτίριο είναι ουσιαστικά της Κουμουνδούρου.
1: Και τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενημέρωση και η κρατική χρηματοδότηση. Δεν είναι λίγα.
2: Προφανώς δεν είναι λίγα. Αλλά αυτά τώρα, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν και μεγάλη συζήτηση για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κατέβει σε εκλογές από διάφορα πρόσωπα. Mm-hmm. Ήταν και η κρατική επιχορήγηση. Μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
1: Τρέχει
2: όλο. Δηλαδή, θεωρητικά, αν γινόταν εκλογές, ας υποθέσουμε ότι οι εκλογές γίνουν στο συνταγματικό του χρόνο. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Δηλαδή, ένας χρόνος ακόμα.
1: Είναι κάποια εκατομμύρια.
2: Ακριβώς. Είναι 5-6 εκατομμύρια ακόμα.
0: Γυρνώντας λοιπόν, γιατί είδατε παρασυρθήκατε, σας ακούω και δεν θέλω να παρέμβω,
2: ναι,
0: σε ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε, για Τσίπρα ξεκινήσαμε, μην μου πείτε ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το, ότι είναι το ίδιο. Έχει σημασία λίγο να γυρίσουμε στο χθεσινό, Άρη, και επειδή χρόνια παρακολουθείς το ρεπορτάζ και είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός συντάκτης, ακούγοντας λοιπόν χθες τον Αλέξη Τσίπρα, Εσύ αποκόμισες ότι ο Τσίπρας έχει μια πρόταση ολοκληρωμένη ή θα μπει στον πειρασμό που είναι διάχυτος ως λόγος πολιτικός στην εποχή μας να ανταπαντά σε πρόσκαιρα και σε τρέχοντα θέματα χωρίς να τα τεκμηριώνει και να παρουσιάζει την αντιπρότασή του?
2: Αν παρακολουθείς κανείς το τι γίνεται στο Ινστιτούτο και με τις ομάδες εργασίας, νομίζω ότι βασικά έχει έτοιμες προτάσεις.
0: Ναι.
2: Ακόμα και χθες που αναφέρθηκε στη ΔΕΗ, γιατί το κάνει τρίτη φορά.
0: Το άκουσα αυτό. Ναι.
2: Δεν το κάνει. Έχει τους λόγους του και δεν θα κινείται με αυτόν τον τρόπο το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν προτάσεις εξεργασμένες. Άλλο που δεν έχουν περάσει προς τα έξω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή αν έλεγα με ποσοστό, στο 70% είναι έτοιμο και ένα πλαίσιο προτάσεων για τι θέλει να κάνει σε διάφορους τομείς. Μα γι' αυτό είπε και χθες ότι δεν έρχομαι για να είμαι ένα κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης.
0: Όχι, θέλουμε πρωτιά στις εκλογές, είπε και στο.
2: Και
0: στόχος είναι η διακυβέρνηση. Προφανώς.
2: Αλλά αλλάζει η ρητορική και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν λοιπόν το επόμενο ερώτημα ποιο είναι, με βάση αυτή τη συζήτηση που γίνεται πάλι για το 2015, για το τι γλιτώσαμε που λένε οι αντίπαλοι του κτλ. Και
0: τη
2: συζήτηση για τη ρυθμιστική διαπραγμάτευση για το τρίτο μνημόνιο κτλ. Σου λέω ότι εγώ έχω πρόγραμμα έτοιμο και εξεργασμένο. Και αυτό θα βγει και το επόμενο διάστημα. Άρα, μανιφέστο αναγγελία του κόμματος και από εκεί πέρα μετά η διακήρυξη και από εκεί πέρα μετά το πλαίσιο των προτάσεων, το οποίο ήδη είναι, θα λέω και πάλι, είναι ήδη έτοιμο σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν το
0: ναι, τις έχουν επεξεργαστεί τις προτάσεις. Το
2: και δεν είναι τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν γύρω-γύρω, τα οποία εντάξει, τα έχουμε διαβάσει γύρω-γύρω, 20-25 ονόματα, δεν είναι αυτά τα ονόματα.
0: Εγώ νομίζω
2: είναι πολλά περισσότερα τα ονόματα, αρκετά σοβαρά πρόσωπα,
0: έτσι.
2: Μια ακαδημαϊκή πορεία, η οποία έχουν συνδράμει για να βγει
0: αυτό το πρόγραμμα. Τι προτάσεις,
2: δεν έχω δει. Δηλαδή, αν δει κανείς, επειδή γίνεται συζήτηση για το Βαρουφάκι εκείνη την περίοδο, αν δείτε τώρα ποιοι είναι κοντά και στηλεχώνουν την ομάδα που
0: φτιάχνει
2: το πρόγραμμα.
0: Καμία σχέση.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν ρωτούσες τώρα τον Γιούγκερ, τον Ντάισεμπλουμ, τον Ρέγκλινγκ, τη Λαγκάρτ και όλου του άλλου, θα σου λέγανε τα καλύτερα.
0: Ναι.
2: Για να φέρουν στου σκουλιαράκι, Κυλιάκου.
0: Προφανώς. Και εγώ σε αυτού έχω στο μυαλό, Μάρη.
1: Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που λες τώρα, δεν ξέρω αν θα προσυπέγραφαν τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε χθες κατά του κυρίου Στουρνάρα από τη Ρεματιά.
2: Εντάξει, αυτό ο Δημήτρη. Εντάξει, για τη θητεία του είπε και δεν έχει άδικο.
0: Για τη θητεία.
1: Ο κύριος Χουλιαράκης είναι δίπλα στον κύριο Στουρνάρα.
2: Ο κεντρικός τραπεζίτης Δημήτρη δεν είναι ο Πάπας της Ρώμης.
1: Όχι, αλλά άμα είναι επιτυχημένος, γιατί να μην ανανεώνεται η θητεία του?
2: Από πού ακριβώς?
1: Τι εννοείς από πού?
2: Δηλαδή τρίτη θητεία.
1: Αν είναι επιτυχημένος, λέω, γιατί να μην ανανεώνεται η θητεία?
2: Ξέρεις πόσο επιτυχημένοι υπάρχουν στη χώρα?
1: Προφανώς, αλλά λέω ο συγκεκριμένος, αν είναι επιτυχημένος, γιατί να μην ανανεώνεται?
2: Ο Δήμος Μητσοτάκης έχει δύο θητείες και πάει για τρίτη ενδεχομένως.
1: Ναι.
2: Το ψηφίζει ο ελληνικός λαός.
1: Καλά. Τον κύριο Στουρνάρα και κανένα κύριο Στουρνάρα δεν ψηφίζει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι.
2: Επιτυχημένοι πολλοί άλλοι. Και ο Προβόπουλος που ο Μακαρίτης επιτυχημένος ήταν.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα Άρης από ποιον.
2: Του Λουκάς Παπαδήμος πετυχημένος ήταν.
1: Σύμφωνοι. Αλλά
2: τρίτη ιδέα δεν είχε όμως ο Παπαδήμος.
1: Είναι μια επιλογή.
0: Αυτό λέει και ο Άρης. Ως επιλογή το κρίνει ο Άρης.
2: Αλλά το θεματίστε διαφορετικά. Για την τρίτη θητεία.
0: Μα για την τρίτη θητεία λέμε.
2: Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν σχέση με το ιδιωτικό χρέο.
1: Ναι, αλλά δεν είδα το.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν είδα την ίδια.
2: Αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση τώρα για το ρόλο της Τράπεζας Ελλάδος και το τι ρόλο παίζει ο κεντρικός τραπεζίτης και το πώς.
1: Δεν είδα την ίδια αιχμή.
2: Και με τις τράπεζες.
1: Και για τον κύριο Πιτσιλή. Δεν είδα την ίδια αιχμή και για τον κύριο Πιτσιλή, που επίσης ανανεώθηκε πολλές φορές.
2: Το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα δεν δικαιολογεί μια τρίτη θητεία του κυρίου Στουρνάρα. Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι. Και αυτήν τη ζητάμε.
2: Και αυτή νομίζω είναι άποψη και πάρα πολλών και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, Άρη μου, πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά. Ο Άρης Ραβανός ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θόρεα Αυθιότητας με ελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θόρεα, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτό θα τα βρουν, όπως είπε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Επίτροπος Αρμόδιος για το κράτος δικαίου στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές αντιεξουσιαστές. 7 τραυματίες σε 8 προσαγωγές, προχώρησε η αστυνομία. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθια. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αν έχετε παρακολουθήσει, αν ακούσατε, αν είδατε στην τηλεόραση, αν και όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, ειδικά στα δελτία ειδήσεων, δεν αναδεικνύονται και αναλύονται όπως θα έπρεπε. Μιλάω για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον Bloomberg αλλά και από την Καθημερινή εδώ σε σχέση με ένα σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία, και το νομοσχέδιο αυτό αφορά τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ στους ειδικούς. Έναν από αυτούς έχουμε σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Με αυτή την ιδιότητα τον έχουμε σήμερα εδώ και όχι ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι, η οποία είναι και μόνιμη ιδιότητα.
0: Βέβαια, αυτή.
2: Ελπίζουμε ότι δεν θα χάσει και την ιδιότητα του βουλευτή, γιατί είναι από τους πολύ καλούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά γι' αυτό θα αποφασίσουν οι πολίτες στις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάκη, για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να μας εξηγήσετε τι είναι όλο αυτό, τι ακριβώς ετοιμάζει η Τουρκία. Γιατί αν παρακολουθήσει κανείς και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, υπάρχουν, για τα μέτρα μου θα έλεγα εγώ, υπερβολές στις εκφράσεις, τους χαρακτηρισμούς κτλ. Εδώ τι είναι? Είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στη γαλάζια πατρίδα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι γενικώς για τις υπερβολές σε σχέση με αυτά που γράφονται στον τύπο, ειδικά της Τουρκίας. Πριν από 5 ημέρες ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία θέλει να φτιάξει ένα πύραυλο ο οποίος θα έχει ταχύτητα 25 μαχ. Οι ρωσικοί πύραυλοι που θεωρούνται κορυφαίοι αυτή τη στιγμή και οι αμερικανικοί έχουν 12 με 14. Και δεν είναι μόνο ότι θα φτιάξει τον πύραυλο αμέσως τώρα, αλλά έχουν βρεθεί ήδη αγοραστές από τη Γερμανία για να το αγοράσουν.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απιθανότητα της απιθανότητας. Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή του νομοσχεδίου.
0: Καταρχήν, το υποκατάθεση, γιατί δεν έχει τώρα διαμορφώνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Επομένως, όλες οι πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες που έχουν διοχετευθεί επί τούτου στον τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Με σκοπό να διαπιστώσει η Τουρκία ποιες είναι οι αντιδράσεις και το τι
0: κάνει ένα τσεκάρισμα.
1: Ακριβώς. Επομένως, ό,τι έχει δημοσιευθεί μέχρι τώρα είναι απολύτως ελεγχόμενο από την Τουρκία και η τουρκική κυβέρνηση το έχει δώσει προσεκτικά.
0: Είναι διαρροές της τουρκικής κυβέρνησης όλα αυτά.
1: Εντελώς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Κάτι μαγειρεύουν. Συνήθως εκείνο που κάνουν είναι βγάζουν στη δημοσιότητα πρώτα, γράφουν κάποια πράγματα, περιμένουν να δουν αντιδράσεις και αναλόγως των αντιδράσεων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το υλοποιούν. Τώρα, τι τους έχει ενοχλήσει, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο φτάνουν σε αυτή την κίνηση. Τους έχει ενοχλήσει η παρουσία των ελληνικών πυράβλων στην Κάρπαθο, οι οποίοι μεταδίδουν είναι σύστημα Patriot, το οποίο περιλαμβάνει και ραντάρ. Τα ραντάρ στέλνουν το σήμα στην Άπολη της Ιταλίας, στο Ανατολικό Στρατηγείο. Αυτό σημαίνει ότι το Ανατολικό Στρατηγείο αποδέχεται την ελληνική άποψη πως όταν υπάρχει κίνδυνος έχει δικαίωμα να αμυνθείς, να τοποθετήσεις αμυντικά όπλα κάπου. Είναι αυτό που λέμε εμείς παγίος για όλα τα Δωδεκάνησα, περιλαμβανομένης και της Καρπάθου, που οι Τούρκοι το αρνούνται. Οι Τούρκοι λένε ατομική βόμβα να πέσει, οτιδήποτε να είναι, δεν μπορείς να τοποθετήσεις όπλα σε αυτά τα νησιά, γιατί είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και έρχεται το ΝΑΤΟ εδώ και 2 μήνες και σου λέει ορθώς έχετε βάλει τους πυράβλους εκεί πέρα και μάλιστα παίρνω και εικόνα για να βλέπω τι γίνεται στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που τους έχει ενοχλήσει είναι όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την Κύπρο, που είναι τα δικά μας F-16, τα 2 ελληνικά πολεμικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά πολεμικά, που δείχνουν ότι η Κύπρος το ελεύθερο τμήμα της δεν θεωρείται πλέον ως τμήμα της, του τουρκικού συστήματος ασφαλείας όπως γινόταν πριν μερικά χρόνια. Είναι κάτι που ανήκει στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να το κρατήσει στη ευρωπαϊκή ζώνη ασφάλειας και ειρήνης. Ναι. Και το τρίτο είναι σίγουρα και εσωτερικό θέμα. Ο Ερντογάν θέλει κάτι να πουλήσει στο εσωτερικό του, διότι δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά με την παρούσα κρίση. Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δεν μπόρεσαν να τους αναχαιτήσει η Τουρκία γιατί δεν έχει καλό αντιεροπορικό σύστημα. Δεν έχει καθόλου αντιεροπορικό σύστημα. Ναι. Η Τουρκία που έχει καλές σχέσεις με το Ιράν προσπάθησε να μεσολαβήσει. Το Πακιστάν τελικώς ήταν εκείνο που μεσολάβησε. Δεν έχει πάει καλά.
0: Δεν του έχουν καθίσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, καλά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι αληθές. Εμάς όμως τώρα ως χώρα μας ενδιαφέρει αυτό το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο που προφανώς θα γίνει νόμος του κράτους. Με βάση όλες τις πληροφορίες που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας, επί της ουσίας καταλαβαίνω, διορθώστε με κύριε Συρίγο, ότι προτίθεται να αποτυπώσει για πρώτη φορά επίσημα τις θέσεις της Άγκυρας σε διάφορα ανοιχτά θέματα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα νομικό κείμενο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, εάν είναι αυτό όπως το περιγράφεται και όπως αναφέρουν και οι τουρκικές εφημερίδες, αυτό δεν συνιστά αναβάθμιση των τουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή αυτά που λέγανε οι Τούρκοι από το 1975 και μετά θα παραμένουν τα ίδια. Συνιστά άλλο επίπεδο, υπό την έννοια ότι αυτό θα έχει μορφή νόμου. Δηλαδή όταν θα πηγαίνουν οι Έλληνες με τους Τούρκους να συζητήσουν, οι Τούρκοι θα λένε εμείς αυτό δεν το συζητάμε γιατί είναι ο νόμος μας. Δεν μπορούμε εμείς να παραβούμε τον νόμο μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι να βάλουν σε νομικό κείμενο μία διεκδίκηση. Πώς θα το κάνουν αυτό είμαι πολύ περίεργος. Από ό,τι κατάλαβα από το άρθρα που διάβαζα, θέλουν να φτιάξουν κάποιες ειδικές ζώνες δικαιοδοσίας τις οποίες κηρύσει ο πρόεδρος, οι οποίες όμως δεν είναι οι ζώνες που ξέρουμε στο διεθνές δίκαιο, αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα κτλ. Αλλά είναι ζώνες όπου μπορεί στο μέλλον να κηρυχθούν τέτοια δικαιώματα, χωρίς η Τουρκία να τα έχει ανακηρύξει, με σκοπό να εμποδίζουν άλλες χώρες να κηρύξουν εκεί αυτά τα δικαιώματα, να κηρύξουν αυτές τις ζώνες. Ουσιαστικά δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί με αυτή την κίνησή της να πει διεκδικώ αυτές τις περιοχές. Από την ώρα που τις διεκδικώ, μπορεί να μην το αναφέρω επισήμως ως αποκλειστική οικονομική μου ζώνη, αλλά εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί πέρα, πρέπει να παίρνεις άδεια από μένα.
0: Έχω μια απορία.
1: Ναι.
0: Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, όπως σας έλεγα, προσπαθεί να τα αποτυπώσει σε, και αυτό μας λέτε, σε ένα νομικό κείμενο. Αλλά επί της ουσίας να τα εντάξει, λέω τώρα εγώ γιατί αυτό καταλαβαίνω, στο εθνικό της δίκαιο, με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη?
1: Εννοώ
0: να τα εντάξει στο εθνικό δίκαιο το δικό της.
1: Ναι, να πω κάτι για το δίκαιο της θάλασσας και τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας κυρώθηκε, υπεγράφει το 1982, ετέθη εν ισχύ το 1994.
0: Α, 94-95 νόμιζα, ναι.
1: Το 94 ναι. Για όλο τον κόσμο, εμείς την κυρώσαμε το 95.
0: Αυτό
1: το καλοκαίρι,
0: ξέρω
1: το 95,
0: για την Ελλάδα, ναι.
1: Ναι. Η Τουρκία δεν την έχει ούτε καν υπογράψει.
0: Αυτό
1: αλλά,
0: λέω.
1: Προσέξτε, το 95.
0: Αυτό
1: το καλοκαίρι,
0: ξέρω
1: το
0: 95, για την Ελλάδα, ναι.
1: Η Τουρκία δεν την έχει ούτε καν υπογράψει.
0: Αυτό
1: αλλά,
0: λέω.

0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ενδέχεται.
0: Οπότε, ναι, αν μου επιτρέπετε απλώς να πω το εξής. Τι θεωρώ ότι θα πούνε οι Τούρκοι? Θα πούνε, έχουμε 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε 12 μίλια στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο
1: δίνουν
0: έχουμε 6 μίλια,
1: ναι,
0: και όποιος παραβιάζει τα 6 μίλια θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Και αυτό το σενάριο παίζει. Αυτό παίζει ως πληροφορία, εννοώ.
2: Ωραία, θα κάνουμε και εμείς ένα δικό μας νόμο που θα λέει τα ακριβώς αντίθετα και θα συγκρουστούν οι δύο νόμοι.
1: Όχι.
0: Αλλά ο νόμος σε δεσμεύει.
1: Έτσι. Ναι. Δεν είναι απλά.
0: Ο νόμος σου δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις. Δεν μπορεί ο άλλος να τον παραβιάσει. Και επιπλέον, αν έχεις νόμο, πώς θα πάρεις πίσω τον νόμο σου αν συμφωνήσεις με την Ελλάδα κάτι διαφορετικό?
1: Δηλαδή, αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω.
0: Ναι, αν αύριο
1: το ένα ερώτημα ήταν αυτό. Ότι αν. Ναι, πείτε το.
0: Αύριο το πρωί έρχεται, συμφωνούμε η Ελλάδα με την Τουρκία και η Τουρκία αναγνωρίζει παραδείγματι ότι το Καστελόριζο έχει δική του υφαλοκοπίδα. Από αυτή τη στιγμή δεν το δέχεται. Πώς θα το περάσει με τον νόμο από τη Βουλή της, την ώρα που η Βουλή της.
1: Θα έχει ήδη ψηφίσει.
0: Άλλα πράγματα. Έτσι. Θα πρέπει να ψηφιστεί δηλαδή ένας νέος νόμος. Αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα. Και κατ' ουσίαν δεσμεύει ακόμη περισσότερο τους Τούρκους σε μια σκληροπυρηνική θέση. Δηλαδή, οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο είχε να αντιμετωπίσει τη σωρία των διεκδικήσεων, δηλαδή να είχε στο οπλοστάσιο της τόσες διεκδικήσεις εναντί ενός άλλου κράτους, θα είχε πρόβλημα να αρχίσει να τις αποσύρει από το τραπέζι. Πολλό δε μάλλον όταν αυτές οι διεκδικήσεις έχουν και νομική ισχύ. Μάλιστα. Φανταστείτε η Τουρκία που δεν είναι αυτό που θα λέγαμε η προσωποποίηση του δημοκρατικού κράτους.
1: Αυτό όλο που συζητάμε, γιατί είπατε τι μπορεί να την έχει ενοχλήσει, μπορεί να είναι και μία απάντηση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων που κάναμε.
0: Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έγινε το 2025 το Πάσχα.
1: Πριν από 2 χρόνια, ναι.
0: Η Τουρκία έβγαλε χάρτες. Απαντώντας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τον Ιούνιο του 25, δηλαδή έχει δοθεί η απάντηση, και όταν εμείς κηρύξαμε τα πάρκα, η Τουρκία κήρυξε και εκείνη κάτι δικά της πάρκα, και μάλιστα είχε και το χαρακτηριστικό ότι τα πάρκα δεν ήταν μέσα σε περιοχή χωρικών υδάτων της, ήταν στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα το οποίο απαγορεύεται στην ανοιχτή θάλασσα, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Επομένως, η απάντηση υποτίθεται και στο δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στα θαλάσσια παρκά έχει ήδη δοθεί. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι πάνε να δημιουργήσουν ένα σύνολο
1: ετοιμάτων.
0: Να πάρουν το σύνολο των διεκδικήσεων που έχουν εις βάρος της Ελλάδος και να το βάλουν σε ένα νόμο. Δηλαδή ότι μας έχουν πει από το 1974 και μετά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που επίσης διαραίουν οι τουρκικές αρχές, οι τουρκικές πηγές, με συγχωρείτε, ότι καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει ο Χακάν Φιντάν, που διατηρεί διάβλους επικοινωνίες με την Αθήνα, μας λέει κάτι?
0: Απολύτως τίποτα. Θεωρώ ότι είναι στο πλαίσιο αυτών των εντυπώσεων που πάνε να δημιουργήσουν οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Δηλαδή, το θέμα είναι απλό. Πας να πεις να διεκδικήσεις κάτι που το διεθνές δίκαιο δεν σου δίνει δυνατότητα να το διεκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Όσους διάβλους επικοινωνίας και να έχεις με την ελληνική πλευρά, τι θα πει η ελληνική πλευρά? Α, με συγχωρείτε, τώρα που το έχετε σε νόμο δεν το είχα καταλάβει, τώρα που το βάλετε σε νόμο θα το αποδεχθώ? Είναι τόσο απλό. Δημιουργεί προβλήματα στην ελληνοτουρκική συνεννόηση αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Θα χαλάσει το κλίμα ήδη δηλαδή από αυτές τις διαρροές και για τις προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης?
0: Η Τουρκία έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από όλη αυτή την εξέλιξη που έχει γίνει στο...
1: Σύμφωνοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Σύμφωνα.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να χαλάσει το κλίμα, διότι είναι και θέμα ευρύτερων συνθήκων.
1: Δηλαδή,
0: ο λόγος που η Τουρκία δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα για την Κάρπαθο, δεν είπε τίποτα για την προσγείωση αμερικανικών μεταλλικών στη Ρόδο, που επίσης είναι αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, άρα κατά την Τουρκία δεν μπορούν να προσγειώνονται εκεί μεταλλικά αεροσκάφη. Μαχητικά,
1: ναι,
0: πολεμικά.
1: Πολεμικά.
0: Ο λόγος που το έκανε ήταν διότι έβλεπε ότι το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο άλλος πάει για πόλεμο. Εσύ θα του λες, μην χρησιμοποιείς το τάδε αεροδρόμιο τώρα που πας εκεί για πόλεμο.
2: Τώρα,

0: γιατί το απαγορεύει μια συνθήκη του 47.
1: Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο των χωρών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο και η πιθανή ενδεχόμενη προηγούμενη επίσκεψή του εδώ, και με δεδομένο το γεγονός ότι έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά η δική μας χώρα, θα έχει κάποια αναφορά, θεωρείτε, στην Ελλάδα και στη νέα πραγματικότητα? Εκεί η Τουρκία θα μπορέσει ή θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που έχει να κάνει με τη χώρα μας? Παρουσία του κυρίου Τραμπ, λεκτικά εννοώ.
0: Του συνήθως σε πολυμερές επίπεδο το αποφεύγει. Mm-hmm. Σε πολυμερές επίπεδο προτιμάει να συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Το θέμα όμως που την απασχολεί αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το διμερές, είναι τι θα γίνει με τα F-35.
2: Αυτό είναι νομίζω ότι
1: τα οποία πάλι έχουν κολλήσει, έτσι.
0: Τα οποία έχουν κολλήσει και για να ξεκολλήσουν πρέπει να συμφωνήσει και το Κογκρέσο στην Αμερική, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο.
1: Ιδίως αν χαθούν και οι εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Ναι, είναι μια περίεργη κατάσταση. Τώρα,
1: και είναι καλό που το λέμε, κύριε Συρίγο, γιατί θυμάστε τι λέγαμε μετά τη συνάντηση Τραμπ με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Λέγαμε ότι τελείωσε, έχουν ξεκλειδώσει τα F-35, τα παίρνει αύριο.
0: Δεν το πω ποτέ.
1: Όχι, δεν λέω για σας. Λέω για την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Ότι κατά κύριο εγώ μπορώ να σας πω πάντως από την τελευταία συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η Τουρκία έφυγε χρεωμένη με 40 δισεκατομμύρια.
2: Αυτό, ναι, ποτέ δεν ήταν στην ουσία. Ναι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Δηλαδή, μια χαρά έκανε ο Τραμπ τη δουλειά του και ο Ερντογάν έφυγε με τα δύο χέρια.
0: Μα όταν είδα πριν αρχίσει η συνάντηση, είχε βγάλει φωτογραφίες και πάνω στο τραπέζι είχε ένα ομοίωμα ενός Boeing. Και σκέφτηκα, το θέμα θα είναι αν θα πουλήσει η Αμερική Boeing στην Τουρκία ή όχι.
2: Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικές Πολιτικές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι ένα θέμα που θα το έχουμε ανοιχτό, ξέρετε, έτσι. Γιατί γι' αυτό τονίσαμε πάρα πολλές φορές ότι ναι, διαρροές της τουρκικής κυβέρνησης είναι αυτές που ρίχνει τις πληροφορίες τώρα για να κόψει αντιδράσεις.
1: Αυτό που λέμε, ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε, κύριε Μπαρδί, εάν δεν κάνω λάθος, που λέτε μήπως είναι κινέζικοι οι πύραυλοι. Δεν ξέρω σε ποιους πυράβλους αναφέρεστε. Μήπως σε αυτούς που λέγαμε για, για την ανακοίνωση που θα κατασκευάσει η Τουρκία. Ναι, δεν το ξέρω να σας το πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω όλα σας τα μηνύματα. Και μια και λέτε για τους, αναφερθήκατε εσείς τους κινέζικους πυράβλους, όλο και πυκνώνουν και οι αναλύσεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, θα το δούμε αυτά στην συνέχεια, με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ βεβαίως και την συνάντησή του με τον Xi Jinping, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον. Το Πεκίνο πάντως στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον εν ώψη αυτής της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας αμετάκλητη την αντίθεση σε πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, διότι Ταϊβάν σημαίνει αυτό που σημαίνει για την Κίνα.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε, όχι χθες, προχθές, που είχα κάνει μια ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να αναβάλει ο πρόεδρος Τραμπ την επίσκεψή του στην Κίνα και μας είπε χθες νομίζω ήταν καλεσμένος ότι όχι, αποκλείεται κλπ. Χθες το βράδυ σε πολλά αμερικάνικα site υπήρχε η πληροφορία και η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκεφτόταν να αναβάλει την επίσκεψη.
0: Καλά,
1: στο Πεκίνο.
0: Καλά, τώρα αυτές οι πληροφορίες όχι,
1: μιλάμε.
0: Ωραία. Πολύ γρήγορα. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την συνάδελφό μας. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια για τον ντρόουν, αυτό για το οποίο γίνεται και πάρα πολλοί λόγος που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ναι.
2: Ναι.
0: Για να ακούσουμε. Καλησπέρα.
2: Δημήτρη από Βρυξέλλες. Ο κύριος Δένδιας από το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας, προσερχόμενος δηλαδή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει και για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγο.
0: Ναι.
2: Παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είπε, και του Ουκρανού ομολόγου του.
0: Μάλιστα,
2: όπως γνώρισε ο κύριος Δένδιας, είναι σαφώς είναι ένα ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν, τόνισε.
0: Ναι.
2: Και λέει επίσης ότι καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει την ασφάλεια και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τονίζοντας ο κύριος Δένδιας ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα θέσει σήμερα στους ομολόγους του, που πρέπει να σου πω ότι στην ατζέντα των θεμάτων του Συμβουλίου είναι και οι υβριδικές απειλές.
0: Ναι.
2: Θα είναι και μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός ομόλογος, οπότε θα γίνει μια, νομίζω, μια συζήτηση σε αμυντικό επίπεδο. Πολύ υψηλή.
0: Ναι, είναι πολυπαραγοντικά τα θέματα που μπαίνουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου, από αυτό το θέμα το λέγαμε και εκτές, γιατί για μας είναι μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας και έχει και σημασία να δούμε τι μέτρα θα λάβει η χώρα έναντι της Ουκρανίας. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα πάτε στο Δελτίο Ειδήσεων, εμείς φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω της Ωραία, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνή με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης λόγω αλόγης συμπεριφοράς να επιβάλλει να πληρωθούν ανάλογο λογαριασμός. Διότι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια. Είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδους πυρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδους πυρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης, και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα αφαιστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου. Αποτέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αυθόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα.
6: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά τα θέματα.
6: Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από το νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ο κ. Θεωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, mm-hmm. αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι.
7: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση, mm-hmm. και την, και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr, και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί πάλι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους αγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους ας πούμε κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
0: Ναι.
9: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
9: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
9: Να το δουν, γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα.
9: Να που είχαμε στην Κασταδέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και της ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και Δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε ένα βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυψης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί,
0: μάλιστα,
2: και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπ έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΚ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες. Mm-hmm. Και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, ποιοι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 ως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και εκχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι, εν πάση περιπτώσει έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Mm-hmm. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια αφαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξ ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, όπου θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύεται, να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τους μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Μάλιστα. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα, δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κύριος Λιβάνης το αποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε: παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε: παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά βεβαίως τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε βεβαίως και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φέστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία αυτό παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε για από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν στις ποινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά ληθεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση. Και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας.

0: λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Mm-hmm. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Mm-hmm. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΑΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει mm-hmm. τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους mm-hmm. και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει από την πάνω και την κάτω πλατεία, τα Νάκτορα, και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την mm-hmm. αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, mm-hmm. όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική

0: για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ειδικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνή ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
2: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια.
1: Μάλιστα.
2: Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
3: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότι εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χώρο ταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρτησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο στον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι οι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
1: Ναι.
4: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτο και η Σιντία είναι στην τρίτη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
4: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολλά καλωδία σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
1: Γεια σου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε.

0: είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κλασικό jazz κομμάτι από το 1955 στην ολοκένουρια εκτέλεση όμως του Αμερικανού και μουσικού και ηθοποιού του Jeff Goldblum, και στα φωνητικά μαζί του ήταν η Melody Gardot. Μίστη λοιπόν για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, και έρχεται ακόμα ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Oscar Brown Jr., που συνδύασε και jazz και soul, έφερε όμως και θεατρικότητα στη jazz σκηνή. Πάμε να τον ακούσουμε από το 1962 στο κομμάτι Sing Hallelujah, Oscar Brown Jr. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Dancing, Hallelujah και 9 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Ιταλία. Ο Μάριο Μπιόντι έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας εδώ από τη φοροτιμή στον Herbie Hancock. Καλησπέρα σε όλους.

ωραίος και δροσερός ήχος από τον Μάριο Μπιόντι, Cantaloup Island από το 2020 αυτή η εκτέλεση. Να κρατήσουμε το ρυθμό, να πάμε όμως στη Βραζιλία για τη συνέχεια. Έρχεται η ντίβα η Ροζαλία Ντε Σόουζα. Και εδώ με την καθοδήγηση του Νικόλα Κόντα να βιώνει την Bossa Nova με μοντέρνα παραγωγή, ακούμε το κομμάτι Louisa Mannequin από το άλμπουμ της Garota Moderna του 2002.

Τι ωραία ενέργεια έχει αυτό το κομμάτι με τίτλο Flip Side, την Nora Jones από το 2016 και το Daybreaks, και έρχεται η συνθετική ευφυΐα του Paul McCartney, όπως αποτυπώνεται και σε αυτό το διαχρονικό κομμάτι. 1985, αυτό που κλείνει το αξεπέραστο Band on the Run από το 1973.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ο Τζον Μπατίστ επέστρεψε στις ρίζες του με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε το 2025 με τίτλο Big Money, ένα κράμα από blues, gospel και funk στοιχεία. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και μάλιστα με τη συμμετοχή των Woomax Sisters και του Nick Waterhouse. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο άλμπουμ που έχει τίτλο Quiero Credence, το φιλόδοξο concept όπου Λατινοαμερικάνοι καλλιτέχνες αναμετρώνται με το ρεπερτόριο των Credence Clearwater Revival. Εδώ η Γκάμπι Μορένο, η αγαπημένη τραγουδίστρια από τη Γουατεμάλα, σε μια από τις πιο κεφάτες στιγμές του άλμπουμ και με μια ερμηνεία που παραπέμπει λιγάκι έτσι στο ύφος της Dolly Parton. Δίνει τη δικιά της γυναική ερμηνεία στον κλασικό ροκ ύμνο Looking Out My Back Door. Καλησπέρα και πάλι.

Drink the water που θα μας χρειαστεί από σήμερα, αφού στην Αττική έχουμε καλοκαίρι, ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Hay algo ahí y no hispanos de Pedro.

0: Τρία χρόνια μετά τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και των ραδιοφώνων της Ελλάδας και αλλού, το My Everything, ο αγαπημένος πλέον Κούτιμαν και πάλι μαζί με τον Ντέκελ κυκλοφόρησαν το ολοκένουριο σίγγλ τους με τίτλο Hope, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το ομώνυμο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου. Εμείς όμως να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια, να ακούσουμε τον Εράσμο Κάρλος, πρωτοπόρος του βραζιλιάνικου ροκ. Εδώ ενώνει τις δυνάμεις του με τον θρυλικό επίσης Ρομπέρτο το Κάρλος στη σύνθεσή του Κασάσα Μεκάνικα από το 1973.
1: Κοσμός Classic.

Βρετανίδα Holly Golightly εδώ σε ένα Indie Garage Diamante Tell Me Now So I Know, μια σπάνια σύνθεση του Ray Davies των Kings από τη δεκαετία του 60, την οποία η Holly Golightly ανέσυρε και απογείωσε το 2003, και έρχεται για τη συνέχεια άλλο ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Ray Davies των Kings από το καλοκαίρι του 1965, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά δείγματα της βρετανικής beat σκηνής, όπως το ερμηνεύει το εφηβικό τότε είδωλο των 60's, ο Dave Berry.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1969, η Fifth Dimension ένωσαν δύο αποσπάσματα από το musical Hair σε αυτό το πολυφωνικό soul pop αριστούργημα Aquarius Let the Sunshine In, εκτοξεύοντάς το στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 της Αμερικής, όπου και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Παντακόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Νάτος μας κάνει νερά, είναι ο νεοϋορκέζος παραγωγός, ο Ζακ Ρενό, που εδώ παίρνει τη μελωδία από το κλασικό House of the Rising Sun και το μετατρέπει στο ορχιστρικό Pianos on the Beach. Καλησπέρα σε όλους.

Ζακ Ρενό, πιάνο, On the Beach και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Γιορτάζουμε και τα 25 μας χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival 2026, θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη για να σας μεταφέρουμε και τα όσα συμβαίνουν επί σκηνής σε δύο βραδιές. Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, όπως πάντα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage παρουσιάζουμε το πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party. Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από την Κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Σε ένα Cosmos Jazz Party που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin και θα έχει και πολύ χορό. Αυτός είναι ο σκοπός έτσι κι αλλιώς. Η παραγωγή του Cosmos στα DEX. Και όλοι εσείς με την παρέα σας, σας περιμένουμε στο Gazarte Roof Stage από τις 9 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου, και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη.

έτσι όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι, κόσμος 93,6. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και τώρα ένα κομμάτι που ξεχωρίζει μέσα από το ολοκαινούριο άλμπουμ του Γάλλου TYO, Electric Spanish, από το Outsider.

μια μουσική σύμπραξη Ιταλίας, Βραζιλίας και το κομμάτι Deisa Passar, ο Τζεράλντο Φρισίνα και ο Τοκό. Κυκλοφορία του 2025 αυτό, όπως και το επόμενο από την Ελλάδα μας έρχεται. Είναι η Στέλλα και το Αντάτζιο από το μόνιμο της άλμπουμ.

0: You Walk, το απόλυτο highlight του τρίτου άλμπουμ των Αμερικανών Papas Fritas από το 2000 και στη Γαλλία, να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Έλληνε τέμπα, δε σ' αγαπάει πια η La Femme στον αέρα του κόσμου.
1: Tu repenses à cette vie lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσύ Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και ακτινοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες. Ο Πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν η Fat Freddy's Drop στο Cosmos Classic, κομμάτι με τίτλο Blackbird και στο remix του επίσης Νέο Ζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings, που έχει προσθέσει και τα δικά του φωνητικά. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Cosmos 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Αυτή ήταν η Bongo Hop, το προσωπικό σχήμα του Γάλλου τρομπετίστα Etienne Seve, ο οποίος έτσι εμπνεύστηκε από τα χρόνια που έζησε στην Κολομβία και δεν ήταν λίγα, εδώ με το κομμάτι La Pata Coja από το μόνιμο τους άλμπουμ, ένωσαν δυνάμεις με την σπουδαία τραγουδίστρια την Ίντια Γκόγκορα. Και μια στάση στην Ελλάδα για τη συνέχεια, Blend Misking από τους πιο παραγωγικούς και σεβαστούς Έλληνες δημιουργούς. Έχει συνεργαστεί με ονόματα θρύλος της Τζαμάικα και όχι μόνο, εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Γάλλο δεξιοτέχνη των πλήκτρων, τον Soul Sugar, αλλά και τον Jeffrey Diop στα φωνητικά. Ακούμε το Big Boss in a Small Town μέσα από το άλμπουμ του Theory of Mind.

Dreadlock Holiday, η τελευταία μεγάλη επιτυχία των 10CC, ένα all-time classic ραδιοφωνικό hit που περιγράφει με πολύ χιούμορ τις περιπέτειες ενός τουρίστα στη Τζαμάικα από το καλοκαίρι του 1978. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Με ρέγγε από τη Γερμανία σας αφήνω για σήμερα. Ένα κομμάτι με τίτλο Family Thing είναι η Seed και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Νίκο Σκλαβινίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Το βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ο πιστοδρόμης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο ο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr. Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές άλμας στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο!
0: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Ain't no sunshine when she's...
11: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
10: It's not warm when she's away.
11: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
10: Don't go changing.
11: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
12: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What's going on, El Chicano, για το ξεκίνημα. Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, στο Μέξικο βρεθήκαμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γι' αυτό, όπως το καλοκαίρι πάμε, 12 Μαΐου είναι. Απόγευμα Τρίτης, Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα, στο μικρόφωνο, στις μουσικές, ο Μπάμπης Δού, Κάρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Οι μέρες πλησιάζουν για πολύ ωραία πράγματα, γιατί με το που μπαίνει ο Μάιος, συναντιόμαστε σε διάφορα σημεία της πόλης. Έρχεται το μεγάλο πάρτι του κόσμου στο καλοκαιρινό. Jazz Cosmos Party. Με ένα τριήμερο που γίνονται όλα τα ωραία στην Τεχνόπολη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Και καταλήγει στην ταράτσα του Γκαζάρτε με Ροζάνα Μαϊλάν που θα ακούσουμε τώρα. Με Latin Party, με Cosmos, με ελεύθερη είσοδο, με δροσιά στο roof stage του Γκαζάρτε. Πριν από αυτό έρχεται και το Athens Street Food Festival που θα συναντηθούμε την Παρασκευή ζωντανά η εκπομπή. Θα είναι από το παλιό μαξιτάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Ροζάνα Μαϊλάν, ακούστε τι θα δούμε και θα ακούσουμε ζωντανά στον Γκαζάρτε 30 Μαΐου. 1-1, μην σας μπερδεύω. Θα τα πούμε.

Μυράγα, αυτά θα ακούμε ζωντανά στον Καζάρτη 30 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη, έτσι, μπάντα με 11 άτομα. Στη σκηνή θα χορέψουμε Λάτιν, όλα θα τα χορέψουμε. Θα παίζει ο Μιχάλης Καμάκας, θα παίζει η Λιάννα Μαστάθη. Ο κόσμος θα είναι εκεί, θα έχουμε έρθει από την Τεχνόπολη Jazz Festival. Όλα τα όμορφα γίνονται και σημειώστε ότι το τρίμερο που έρχεται ο κόσμος θα είναι και στο παλιό Max Tosse του ΟΣΥ για το Athens Street Food Festival, το αγαπημένο, που τρώμε τα καλύτερα, γιατί υπάρχουν γεύσεις που δεν υπάρχουν σε μαγαζιά. Κάποια από τα περίπτερα έρχονται μόνο σε street food και μπορούμε να τα γευτούμε, όπως πίτσα σε ξυλόφουρνο. Γενικότερα είναι πολύ ωραία, υπάρχει μια πολύ ωραία ενέργεια εκεί στο Athens Street Food Festival, περνάμε κάθε χρόνο φανταστικά. Σας περιμένουμε λοιπόν να μας πείτε και την γνώμη σας, να γευτούμε όλα τα ωραία. Cheat day αν κάνεις δίαιτα. Athens Street είναι αυτό. Μια φορά το χρόνο γίνεται.

You can get it if you really want, Desmond Dekker. Αυτό το τόσο ευχάριστο θέμα, τόσο ευχάριστο τραγούδι και καλοκαιρινό, σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι καλά, όλα καλά θα πάνε. Κάτι τέτοιο είναι σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θες αν πραγματικά το θέλεις, αλλά αρκεί να προσπαθήσεις και σωστά. Νικοδήμους, Jungle Brothers, Afro Kinetic, Monk One το edit, το remix.

Hey Joe από Willy DeVille. Ευχάριστη καλοκαιρινή εκτέλεση του Hey Joe από το Backstreets of Desire το 90. 92 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Billy Fury για τη συνέχεια, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων από Earth News, Wondrous Place, και επιστρέφουμε στους μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του σιδηρούς θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

το Rebellion, Kel Bush στον αέρα μας. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale, 7:25, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτουλα εδώ μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και στο AirTech όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και στο AirTech μπορείτε να δείτε και το νωρίς που με φιλοξένησαν σήμερα. Φοβερή φιλοξενία και ζεστασιά στην εκπομπή αυτή. Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη και όλο το crew. On demand τα βλέπεις και φυσικά φοβερές σειρές και ταινίες έτσι στο AirTech. Κάνεις τη βόλτα σου και βλέπεις τα πάντα. Και αν τύχεις να βρεθείς και αν σε βάψουν να δεις τα κορίτσια Μαρία Μαρκαντονάτου και Ντίνα Τρούσα, άμα σε βάψουν και σου φτιάξουν και το μαλλί, που ήρθα εδώ και οι χολύπτες δεν με αναγνώρισαν. Ευτυχώς δεν ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος, θα με αναγνώριζε σίγουρα που φροντίζει τον ήχο μας σήμερα. Οι πρωινοί με κοιτούσαν, σου λέει, ποια είναι αυτή που τη βάψαν έτσι, αποκλείεται. Αν ήταν Μπάμπης Δούκαρος θα με είχε καταλάβει κατευθείαν. Θαύματα κάνουν εδώ στην ΕΡΤ, να ξέρετε. Να περάσετε για ένα ρετούς.

Και επειδή είναι φανς του κόσμου Κρατέρος Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη, θα κάνουν τη βόλτα τους εδώ και θα διαλέξουν και μουσικές αυτές τις μέρες που είναι και αφιερωμένες στη jazz, που έρχεται το Athens Jazz και φυσικά το Party Κόσμος. Κόσμος Jazz Party λοιπόν που έρχεται 30 Μαΐου με είσοδο ελεύθερη και θα χορέψουμε και Latin, όλα θα τα χορέψουμε. Και στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε σπουδαίες ελληνικές μπάντες, μουσικούς υπέροχους στο χώρο της jazz. Αλλά εμείς πάμε στο 87, σε λουστραρισμένο 87.

Hungry Eyes, Eric Carmen από το soundtrack του Dirty Dancing το 1987, 2-10-66-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber βέβαια, πολύ εύκολα, έχουμε ωραίο παρεάκι εδώ. Καλησπέρα που διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media, παντού. Πανσελίνο του Μάιου σήμερα.

Teddy Swims, Bad Dreams, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών σήμερα. Στη Δανία, πάνω περίπου 500 σχολεία νηπιαγωγεία βρίσκονται μέσα σε δάσεις, σε φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά ανακαλύπτουν έντομα κάτω από τις πέτρες, παρατηρούν πως αλλάζουν τα φύλλα με τις εποχές. Καταλαβαίνουν τον κύκλο της φύσης και υπάρχουν προγράμματα σχολικών κήπων σε πολλές πόλεις. Στη Δανία γίνονται όλα αυτά, στη Σκανδιναβία. Φτιάχνουν πολύ όμορφα τους χώρους μέσα στα σχολεία για να νιώθουν όμορφα τα παιδιά. Δεν τα πιέζουν με εξοντωτικά ωράρια να διαβάζουν στις Πανελλήνιες. Δεν πιέζουν τα παιδιά. Θέλουν στα σχολεία Σκανδιναβία, σε κάποια σημεία και στη Δανία, να βρίσκονται σε πολύ όμορφο περιβάλλον, να μπορούν να δημιουργούν, να έχουν διαλύματα μεγάλα, όμορφους χώρους για να κάθονται, να έχουν, ας πούμε, το δεκατιανό τους, την παρέα τους, και να μην είναι υποχρεωτικά πάρα πολλά πράγματα που οδηγούν τα παιδιά σε τεράστιο στρες και άγχος και σε αποστροφή, έτσι, να βλέπεις ένα χώρο που δεν θες να πας. Βρώμικους χώρους παλιούς να βρίσκεις εκεί τόσες ώρες μέσα στη μέρα. Απλή κοινή λογική. Τόσο απλά πράγματα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα σκεφτεί για κάποιο λόγο. Πάντα στο δύσκολο δρόμο πιο εύκολα είναι. Δίπλα στη φύση, στα απλά πράγματα που πρέπει να μαθαίνει κανείς.

Συγκλονιστική Eva Cassidy στο In Sunshine από το album Time After Time που κυκλοφόρησε το 2001. Η αρχιτέκτονας γιατρός Diana Anderson του Boston University είχε υποστηρίξει ότι η αρχιτεκτονική των νοσοκομείων είναι τόσο σημαντική που θα έπρεπε να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια με τα φάρμακα και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά, να επηρεάσει τη σχέση γιατρού-ασθενή και περισσότερο τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μία έρευνα, και είναι απλή λογική αυτό έτσι αν το σκεφτεί κανείς, έδειξε ότι οι άνθρωποι ασθενεί σε δωμάτια με παράθυρο που έβλεπε τη φύση ανόρθωσαν γρηγορότερα από ασθενείς που έβλεπαν ένα τοίχο. Το φυσικό φως μειώνει τον χρόνο νοσηλείας κατά περίπου 40%, επιταχύνει την ανάρρωση μετά από χειρουργία και συμβάλλει στη μείωση του πόνου. Βελτιώνει την ψυχολογία, τις απουσίες λόγω ασθένειας και το ίδιο σε αίθουσες διδασκαλίας. Είναι απαραίτητο να διατηρούν τα παιδιά ισορροπημένα επίπεδα ορμονών. Παράλληλα, μελέτες σε κέντρα για παιδιά με ADHD έδειξαν ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά το αισθητηριακό προφίλ και τη συμπεριφορά τους. Απλά πράγματα, έτσι. Η ευγένεια είναι ένα χαμόγελο, ένας όμορφος χώρος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, το λιγότερο που θέλει να πάει σε ένα βρώμικο χώρο που γίνεται ένας χαμός και όλοι είναι σε μια ιστερία με θυμό. Πόσο πιο απλό να το σκεφτεί κανείς. Τόσο δύσκολο να γίνει όμως. Και θα έδινε τόσα πολλά.

Angeles, City of the Sun, ακούσαμε Six Blade Knife, λέει κάποτε ο Mark Knopfler, και ήταν από τα τραγούδια που δεν βγήκε σε single, ήταν από τα μεγάλα hits των Dire Straits, αλλά στους fans των Dire Straits βρίσκεται στα top 5 στην καρδιά των fans των Dire Straits, με το κλασικό φανταστικό finger picking του Mark Knopfler. Πολύ λιτό και με έντονο περιβάλλον όπως πάντα. Six Blade Knife, Dire Straits.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Κουάλες Λαρασόν. Θα τον δούμε τον David Byrne στην Αθήνα, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound σε αυτό το πολύ ωραίο σύγκλι για το 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τρίτης είναι, 12 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας.

0: David Byrne λοιπόν, και όχι μόνο, το έχουμε πει, τα πολλά πολλά πολλά που θα τα δούμε με παρέα, που θα απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και φυσικά θα βρεθούμε και σε πάρτις και στο Athens Retro Festival που θα παίζουμε ζωντανά στο τριήμερο, η μεγάλη γιορτή του φαγητού που θα συναντηθούμε στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι το τριήμερο που έρχεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και εκπομπές από εκεί. Έτσι, live την Παρασκευή θα είμαστε στο στούντιο εδώ του κόσμου, αλλά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου, ο David Byrne, σαν σήμερα, μία αράχνη πήρε το όνομα του Neil Young. Ο βιολόγος Jason Bond ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης, trapdoor, και αποφάσισε να της δώσει το όνομα του αγαπημένου του μουσικού. Φοβερό και αυτό, κάνουν πολύ, και ο Τζόνι Κάς έχει μια σαύρα νομίζω. Και την είπε μυρμεκιάφυλα Νιλιούγκη. Αχ, φοβερό. Νιλιούγκη, δηλαδή Μπομπ Ντιλίνιους, δεν ξέρω, Μεταλίκη, που δηλαδή δίνουν αυτά τα ονόματα τώρα, επειδή το άρεσε ο Νιλ Γιάνγκ. Ωραίο. Δεν λέει κανείς, αλλά Νιλιούγκη που το διαβάζω τώρα, δηλαδή να την πει την αράχνη, τη δόλια. Δεν ξέρω αν πονήσει πιο πολύ αράχνη ο Νιλ Γιάνγκ που τη βγάλαν έτσι. Πάντως και ο Τζόνι Κάς έχει σαύρα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, θα ψάξω να δω. Σαύρα είναι νομίζω, αλλά να δεις τώρα μια σαύρα για να πεις. Θα της δώσω το όνομα του Τζόνι Κάς. Δεν μπορεί. Θα της ταιριάζει. Τι, αυτά είναι άμα έχεις τώρα ένα καλλιτέχνη αγαπημένο.
1: Love is a burning thing and it makes

Λοιπόν, τη βρήκα, δεν είναι σαύρα. Ταραντούλα είναι του Τζόνι Κας. Αφωνοπέλμα Τζόνι Κάση. Φοβερό το Τζόνι Κάση. Το ότι τελειώνει και έχει και άι. Αυτό είναι το τρομερό Τζόνι Κάση. Δηλαδή στα ελληνικά δεν είστε και αυτό καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή Τζόνι Κάση, για ελληνικό τα

Πάντως ήταν το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έκαναν ρεκόρ η Μετάλλικα κιόλας με πάνω από 96.000 άτομα. Είναι τρομερό. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει, αλλά και η Μετάλλικα είναι και το ρεκόρ τους. Έπαθαν σοκ και δεν είναι η πρώτη φορά που σοκάρονται οι Μετάλλικα με τους Έλληνες. Και από τις πρώτες συναυλίες που είχαν έρθει, το είχαν πει, έχουν γράψει πράγματα και το 93 είχαν γράψει, και όταν είχαν έρθει και το 2010, ότι είναι απίστευτο το κοινό, η αγάπη, η θέρμη που υπάρχει, η ζέση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και δεν είναι μόνο από τους Έλληνες, προφανώς, έτσι, σε όλο τον πλανήτη γίνεται ένας χαμούλης με τους Μετάλλικα. Απλά αυτό ήταν ένα γεγονός που θα μείνει τώρα στην ιστορία. Και είχε και στιγμές φοβερές που δεν θα ξεχάσουμε, όλα αυτά που έγιναν, που είπαν Μετάλλικα και η συμπεριφορά που είχαν και η διοργάνωση. Το έχουμε πει ότι ήταν προσεκτικά, όλα έγιναν με φοβερή ροή, γιατί δεν είναι εύκολο να φιλοξενήσεις τόσο κόσμο και να πάνε όλα normal χωρίς να συμβεί τίποτα. Η μπάντα έπαιξε τέλεια, όλα ήταν καταπληκτικά, δεν πέρασε όλος ο κόσμος υπέροχα, και είναι όμορφο και το έχουμε ξαναπεί και για τους ανθρώπους που δεν ήταν σε αυτό το ρεπερτόριο, δεν αγαπούσαν πολύ το metal, και είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένα τέτοιο crossover από το thrash, ειδικά γιατί έπαιζαν και σκληρό metal οι Μετάλλικα, να περάσουν από μια underground μπάντα που ήταν κάποτε μια απλή μπάντα του Θεούλη, να φτάσουν να γίνουν ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, όπως έγιναν και όπως ήταν και το 80, γιατί υπήρχε το ντοκιμαντέρ αυτό, When Metallica Ruled the World. Έγραψαν την ιστορία τους, ακόμα τρέχουν και τα βίντεο, ο κόσμος όλος μιλάει για αυτή τη φοβερή βραδιά, το φαινόμενο που παρακολούθησε στην Ελλάδα, και θα έχουμε να το θυμόμαστε. Ερμάνος Γκουτιέρης, Jack Johnson, Drink the Water.

Seven Wonders, Holigolightly, rtco.gr. Σε ένα application με ένα κλικ από το κινητό σου, κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, δεν χάνεις τίποτε. Τα ακούς όλα στο χρόνο που μπορείς εσύ. Εμείς τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Και θα είναι η ώρα να συναντηθούμε. Ο Μάιος είναι ο μήνας που θα συναντηθούμε και στο Athens Street Food Festival αυτό το τριήμερο. Θα και με DJ sets και εκπομπή live. Θα είμαστε αυτό το δίωρο. Θα είναι live την Παρασκευή στο παλιό μαξιτόσιο του Ουσί στον Γκάζ που θα δοκιμάσουμε τα διάφορα ωραία παρέα. Συναυλίες θα δούμε, θα βρεθούμε και εκεί. Μισελ Γκούρεβιτς, Γκορίλας, David Byrne, John Legend, Moby, Beth Hart, Jose James, Chris Isaac, Patti Smith. Πολλά. Είναι πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς πάμε να ακούσουμε αυτή την ιδιαίτερη πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί μιλάμε για καταπληκτική φωνή, η Έλιφ Σάντσες. Στράτους Διονυσίου, βέβαια, με σκότωσε.

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι, μερικές μελωδίες από μία άλλη σκοπιά, άμα τις ακούσεις, καταλαβαίνεις και σε μερικές διασκευές πόσο καλογραμμένες είναι μερικές μελωδίες, μερικά τραγούδια που ίσως το περιβάλλον το μουσικό να μην ταιριάζει σε κάποιον, αλλά σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον το τοποθετηθούν, καταλαβαίνεις... Πόσο όμορφα μπορεί να στέκεται. Τι να πούμε για τους Beatles, άμα μιλάμε για μελωδίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Κέζι Σόκο, David Walters, and Lotte Soleil, κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, το βραδάκι αργεί όμως γιατί πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα έχουμε. 8:25 είναι road trip απογευματινό με Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου, με τη Λένα Ντελ Ρέι να παίρνει μυστήριες κριτικές για αυτή τη διασκευή, γιατί είναι και ο ύμνος της Κάντερ κάπως και δεν το έχουν ακουμπήσει πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμπησε η Λένα Ντελ Ρέι, ωραιότατα κιόλας. Άλλοι τη συμπάθησαν πολύ μετά από αυτό το cover, δηλαδή ομολογώ και εμένα έτσι λίγο την αγάπησα παραπάνω, γιατί κάπως κάτι είναι αυτό που δεν μου είχε κάτσει τρελά η Λάνα Ντελ Ρέι, παρότι γράφει υπέροχα τραγούδια και τα ερμηνεύει υπέροχα. Γιατί η Courtney Love όμως για κάποιο μυστήριο λόγο την αντιπάθησε, λέει, επειδή ερμήνευσε το Country Roads. Η αλήθεια είναι ότι το ερμηνεύει υπέροχα, και ας είναι ο ύμνος της country, τελικά οι φωνές που έχουν πολύ έντονα το δικό τους περιβάλλον, όπως κάνει η Λάνα Ντελ Ρέι, και έτσι είναι, και κάπου και κοντά υπάρχει απόδειξη ότι αξίζει ο δρόμος που έχουν κάνει. Αξίζουν αυτό το δρόμο. Υπέροχη είναι.

country roads. Take me home, country roads. Ο ύμνος της country, Lana Del Rey, κατάφερε με το δικό της χρώμα, στο δικό της μουσικό περιβάλλον να το φέρει ωραιότατα. Όπως και ο Chris Stapleton δεν θα μπορούσε να μην διασκευάζει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα country τραγούδι. Ένα τραγούδι που Elton John έχει πει ότι δάκρυσε όταν το πρώτο άκουσε, το θεωρεί από τα μεγαλύτερα ιστουργήματα. Είναι country τραγούδι. Και φυσικά το διασκευάζει ο Chris Stapleton, και έπρεπε επιτέλους ένας κανονικός countryman να το διασκευάσει. Γράφτηκε με τον James Hetfield να έχει στο ακουστικό την κοπέλα του και να μιλάει με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι να παίζει τις τέσσερις χορδές. Ντράπηκε να το δώσει στους άλλους, γιατί σου λέει πού θα μπει αυτό τώρα στους Metallica. Αλλά αυτά τα τραγούδια πάντα που λέει κάποιος ότι πού θα μπει αυτό στην πάντα δεν χωράει, είναι αυτά που πάντα χωράνε. Και λένε μάλιστα ότι στη Νέα Υόρκη είχε βρεθεί ο Hetfield, πήγε στους Hells Angels και του έδειξαν ένα βίντεο αφιέρωμα με έναν νεκρόφιλο τους και το φόντο έλεγε «Nothing else matters». Αρκετό για να ενώσει 97.000 άτομα στο ΆΚΑ, και καμιά φορά γνωρίζεις και παρέσει, και ιδιαίτερα μετά στις συναυλίες για την αδελφότητα, έτσι. Και κάναμε νέους φίλους να το αφιερώσω στο νέο μου φίλο το Σταμάτη, που το συνάντησα εκεί, που συναντηθήκαμε πόσο οι άνθρωποι, και είναι σαν να γνωρίζεις τους πάντες. Αυτό λέγε και η Lady Gaga. Αυτό έλεγε σε συνέντευξή σου στη Ζηλεύη, γιατί θα το αποκτήσει, λέει, ποτέ η pop. Την ένωση που έχουν

Σαν σήμερα ο Wilson Pickett θα μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του. Ακούσαμε τον Chris Stapleton να διασκευάζει το Nothing Else Matters. 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 12 Μαΐου. Jerry Wexler και Wilson Pickett γράφουν ιστορία.

Tower, Steve Cropper και Wilson Pickett γράφουν ιστορία. Θα συνθέσουν το τραγούδι στο μοτέλ του Memphis που αργότερα θα δολοφονηθεί ο Martin Luther King τον Απρίλιο του 68. Τον Al-Duck Dan, ιστορία γράφεται με το In the Midnight Hour και η ιστορία γράφει την ίδια χρονιά, έτσι, την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα που ηχογραφήθηκε το In the Midnight Hour, ηχογραφήθηκε στα RCA Hollywood Studios άλλο ένα τραγούδι που ο Keith Richards το άκουσε μέσα στον ύπνο του. Είναι τρομερό ότι ο τύπος κοιμόταν και μέσα στον ύπνο του άκουσε ένα riff και ξύπνησε για να το γράψει ένα χαρτάκι σε μια κασέτα, νομίζω σε κασέτα το έγραψε, ναι. Το ηχογράφησε, το τραγούδισε ή το παίξε στην κιθάρα το riff και ξανακοιμήθηκε. Και όταν μετά από μια εβδομάδα, ήταν αυτό αρχές Μαΐου, και μια εβδομάδα μετά πήγε στο στούντιο με την μπάντα του ο Δόλιος να το ηχογραφήσει, γιατί του φάνηκε ότι μπορεί και να είναι επιτυχία. Δεν ξέρω, η ιστορία τι λέει. Ήταν

0: Όντως, ιστορική ημέρα, 12 Μαΐου του 65, σε δύο διαφορετικά στούντιο σκογραφήθηκε το In the Midnight Hour και το Satisfaction, το Rolling Stones. Και ναι, λοιπόν, αν κανείς τον ύπνο του σκεφτεί κάποιο riff, πρέπει να το γράψει. Να, ο Keith Richards τον ξύπνησε κιόλα. Σου λέει τι σκέφτηκε το μυαλό του μέσα στον ύπνο, θα τον ξυπνήσει και θα το γράψει. Φοβερό.
1: Cosmos Classic.

more the trouble, no more miles. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας και φίλους και στο Πήλιο και στην Αυστρία και στη Χίο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ μείνετε στον κόσμο, γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κάνει παρέα. Κλάουδια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό. Κάθε μέρα στις 6 το ραντεβού μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης φρόντιζε τον ήχο μας. Macy Gray έρχεται για το τέλος. Φιλιά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά και ωραία. Έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και όπως ανέβαινα την Μεσογείον, άκουγα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα να ακούνε την Κλαούντια. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό γιατί ακούτε, φίλες και φίλοι, τον κόσμο στους 93,6. Νομίζω ότι είναι καλύτερη παρέα τέτοια ώρα. Και εάν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, δώστε λίγο ένταση στο ραδιοφωνό σας. Ακούστε ωραίες μουσικές, ψυχραιμία, γιατί είναι τέτοιες μέρες. Ξέρετε, ξεκινάει η κίνηση από χαμηλά και φτάνει μέχρι το Θεό. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Νίκος Κλαβενίτης πάντα στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. This town.

This Town, λοιπόν, αυτή είναι η Brew Combi στην acoustic version που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες στην Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Σκωτία. Είναι αυτό που σας έχω πει, αρκετές οι τραγουδίστριες και οι τραγουδιστές που έχουν φτιάξει μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτεχνών που ακολουθούν τις μουσικές της R&B και δει τον ήχο της Motown. Και βέβαια η ίδια όταν εμφανίστηκε το 2022 στο Glastonbury, κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της. Αλλά και όταν δούλεψε με τον James Kelly, το frontman των Coral, και έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ το 2025. Καινούριο άλμπουμ και από τον DZZ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού. DZZ από την Γαλλική Πολυνησία. Και φυσικά Γάλλος πολίτης από το 1988 στην πόλη του Φωτός.

0: So good. Αυτός είναι ο Ντεζιεζή. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival. Οι προσκλήσεις ισχύουν για όλες τις μέρες του φεστιβάλ και πολύ περισσότερο ο κόσμος θα βρίσκεται εκεί το τρίμερο 15, 16 και 17 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη στις 14 του μήνα το μεσημέρι. Όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα θα το βρείτε πάνω στα Reel. Εκεί κάνετε, γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας και Athens Street Food Festival. Εκπομπές ζωντανές από το περιβάλλοντα χώρα και πάρα πολύ ωραία, έτσι δηλαδή, να πάτε και να μην έχετε φάει καταρχήν, γιατί και μόνο και να έχεις φάει και μόνο που θα πας, που σου έρχεται η μυρωδιά απ' έξω, θες να φας τα πάντα, από γιαπωνέζικα μπέργκερ, από ράμεν, από γουρνοπούλες, από κορεάτικα κοτόπουλα, από ελληνικά, πολύ ωραία πράγματα, είναι εξαιρετικό πραγματικά, περάστε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, είναι νομίζω η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για το Athens Street Food Festival. Είναι τρία τριήμερα του Μαΐου, εμείς βρισκόμαστε κλασικά στο δεύτερο, 15, 16 και 17, με μουσικές, με DJ sets, ό,τι πρέπει για να περάσουμε και να μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου στον παλμό αυτής της πολύ όμορφης και ωραίας και γευστικής, θα έλεγα, εκδήλωσης. Φεστιβάλ.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα σας. Φωτογραφίες, τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε από τα social media και από το Viber. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Κάρολ G. Κάρολ G που έγραψε ιστορία πριν από μερικές εβδομάδες στην Κοατσέλα και στο φεστιβάλ της Ερήμου. Αυτό το pop θα το θεωρήσουμε φαινόμενο από το Μεντεγίν, από την Κολομβία. Ήταν η πρώτη φορά που η Κάρολ G και γενικά τραγουδίστρια αναλαμβάνει το ρόλο της headliner, κατακτώντας μια ιστορική πρωτιά ως η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που κλείνει το Κοατσέλα. Γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική της επιτυχία, αλλά και ως πράξη εκπροσώπησης ενός ολόκληρου λαού. Και το λέμε αυτό γιατί το είδαμε πως αντιμετωπίζει ο κόσμος το φαινόμενο Bad Bunny. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Karol G. Η Karol G δεν έχει βγάλει ένα άλμπουμ, έχει βγάλει το πέμπτο της προσωπικό και αυτό το τροπικοκέτα, όπως το λένε, που κυκλοφόρησε πέρυσι τον Ιούνιο, ανοίγει μια πολύ θεατράλη σκηνή και βάζει πολύ περισσότερο μέσα στην λογική όλων αυτή τη λατινοαμερικάνικη pop κουλτούρα, η οποία λειτουργεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει αφήσει μια πολύ έντονη αίσθηση. Και φυσικά αυτό το ηχόχρωμα το οποίο ακολουθεί, και όχι μόνο ο Bad Bunny και η Karol G, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση. Καλησπέρα όσοι δουλεύετε τέτοια ώρα και μας ακούτε. Ωραία μηνύματα. Ζωγραφίζετε και ακούτε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος γίνεται και inspiration για πάρα πολλούς. Από όλους εμάς. Για όλους εσάς. Από τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Sting, έκανε ένα reorchestrated στο Every Breath You Take πρόπερση. Πολύ ωραίο.

τα τραγούδια, όσες φορές και να το πει ο Sting, πάντα βρίσκουμε κάτι το καινούριο σε αυτό το Every Breath You Take. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάει ο Jack Savoretti, ο Jack Savoretti που συμμετείχε ως καλεσμένος και ομιλητής στο Athens Music Week, το οποίο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε και ο ίδιος για την ζωή του, για τα 20 χρόνια πορείας του στα μουσικά δισκογραφικά κοινά και με το τελευταίο του άλμπουμ, το We Will Always Be The Way We Were, ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως θα το παρουσιάσει στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Είχα τη χαρά, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Jack Savoretti και τα είπαμε και στη Athens Music Week, καθότι μίλησα και εγώ τις προηγούμενες μέρες σε ένα-δύο στρογγυλά τραπέζια, ούτως ή άλλως για θέματα που άπτονται της μουσικής και σε ένα-δύο workshops. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου είπε, το ότι περιμένω πάντα να δω όλο αυτό τον κόσμο στο Λυκαβητό, γενικά να δω την Αθήνα την οποία λατρεύω και πολύ περισσότερο να παρουσιάσω και το νέο άλμπουμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν του είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το The One, είναι ένα τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα, μου λέει να ξέρεις ότι θα είναι και το επόμενο single του άλμπου. Και με το The One λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Περιμένουμε τον Jack Savoretti 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σε ένα πολύ πολύ πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
5: Λουπουρτούνι.
4: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
5: Κουέ, κουέ, και...
4: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο ίδιος στην Αθήνα για τα 50 χρόνια, για την 50η επέτειο του διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και δι στη soul μουσική, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware για την Motown και αποτελεί ορόσημο, αν θέλετε, και για την jazz και για την R&B. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο τον Jose James που θα το παρουσιάσει στην Αθήνα, αλλά για μια ολόκληρη γενιά μουσικών που έχει επηρεάσει αυτός ο ήχος και δει αυτό το άλμπουμ, τον D'Angelo, τον Μακαρίτη και τη Mary J. Blige μέχρι την Σαντέ, και δει τον Kendrick Lamar. Αν το δείτε, πατάνε όλοι πάνω στο I Want You, και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James παρέα με την China Moses στην Αθήνα σε ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε και δεν πρέπει να χάσετε, 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ακριβώς σε 9 η ώρα το βράδυ. Ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο και πολύ, θα έλεγα, διαδραστικό, καθότι ο ίδιος ο Jose James θα στήσει τη σκηνή μέσα στο κύλο, κοινώς μέσα στον κόσμο, και θα ερμηνεύσει το I Want You παρέα με την China Moses. Εκεί θα, το project αυτό θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική παράσταση με αυτό το πενταμελές σχήμα που έχει βγάλει ούτως ή άλλως στο tour. Περιμένω και το δεύτερο μέρος της συναυλίας, τι θα κάνει. Εκεί προφανώς το έχει έκπληξη ο Jose James, και το λέω αυτό διότι το I Want You είναι και ορχιστρικό ως άλμπουμ, instrumental, το διπλό του άλμπουμ, και έχει και κομμάτια, φαντάζομαι, στο δεύτερο μέρος ή θα τραγουδήσουν Marvin Gaye ή θα τραγουδήσουν δικές τους μελωδίες επιτυχίες. Πάντως, ό,τι και να είναι, ο Jose James ούτως ή άλλως έρχεται μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα σε μία από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία στο Ηρώδιο, και είναι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία να τον δείτε, να τον γνωρίσετε από κοντά, να τον ακούσετε μέσα στον κόσμο, μέσα στο κύλο του θεάτρου. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίζουμε φυσικά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για συναυλίες και για εκδηλώσεις, θα δούμε και τον Matt Berninger, τον National. 14 και 15 Ιουλίου στο T-Center. Εκεί θα βρεθεί και η Florence, θα βρεθούν και η Cure. Σε ένα πολύ δυνατό δήμερο, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Είπαμε πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και πάρα πολλά live, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και στο Viber, μου λέτε και για την Patti Smith. Είναι completely, είναι, αν δεν είναι σχεδόν, είναι completely sold out. Είναι almost sold out το live στον Λυκαβητό. Καλά, αυτό είναι όπως, αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρο. Και όχι μόνο για το ότι η ίδια η Patti Smith θα παρουσιάσει και βγαίνει σε περιοδία εξαιτίας του Horses για τα 51 χρόνια του Horses, όσο γιατί η Patti Smith είναι η Patti Smith. Η Patti Smith είναι μια ιστορία της μουσικής, κουβαλάει μια ολόκληρη γενιά και γενιές μουσικών και βέβαια κάθε φορά που τη βλέπει κανείς παρουσιάζει μια πραγματικά σπάνια ζωντανή εμπειρία, όπου εκεί η μουσική και ο λόγος πάντα συναντιούνται. Και φυσικά πέραν του Horses δεν πιστεύω να μην μπει και το Frederick. Στις 15 του μήνα, στο τέλος εβδομάδος, αυτή την Παρασκευή.

Μαγεία πραγματικά το Φρεντερίκ από το Wave από το 1979. Μα, καλά, επί την ευκαιρία ρωτήστε την, έτσι τη ρωτήσουμε, γιατί κλείνει πόσα χρόνια, 79, 89, 99, 9, 19, 45, 47 χρόνια, έτσι, 17 Μαΐου, 15 έρχεται εκεί. Τότε είχε μπει μέσα στο Bearsville, στο Woodstock, στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο και έγραψε το Wave τότε η Patti Smith με το γκρουπ της. Κλείνοντας λοιπόν μες δεκαετία του 70, ηχογράφησε τον Dancing Barefoot και το Frederick. Είχε βγάλει το Easter ένα χρόνο νωρίτερα με το Because the Night. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει και την Παρασκευή. Την Παρασκευή με την Patti Smith, με αυτή την ιέρια της μουσικής, την ποιήτρια, την ακτιβίστρια, τα πάντα. Θα τη δούμε για άλλη μια φορά. Βάλτε τώρα ότι έφτιαξε το art rock, την art punk, το pop rock. Και φανταστείτε το wave τότε, μιας και λέμε για το wave, το είχε κάνει παραγωγή ο ρόκερ, ο Todd Rundgren.

It's going down. It's going down.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρα.

0: Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc4Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαχόλα σε στρέγια. Αυτό είναι ο Λούθερ, παρέα με την Εμπάν. Ωραίο ήχο. Τέτοιο ήχο θα ακούσουμε φυσικά και όχι μόνο στο 5ο Cosmos Jazz Party. Που μόνο jazz δεν είναι, έχει Latin, έχει ένα χρώμα που πάντα δημιουργεί την αίσθηση και πάνω απ' όλα δημιουργεί το κέφι. Ανοίγει το καλοκαίρι το Cosmos Party που γίνεται στα πλαίσια φυσικά του Athens Jazz Festival κάθε χρόνο. Και φέτος ο Κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί θα βρισκόμαστε Δευτέρα και Παρασκευή, φέτος δύο μέρες, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου, και αφενός μένει για την ημέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, την Παρασκευή 29 του μήνα σε μια από τις πιο δυνατές ημέρες με τους ξένους καλλιτέχνες, και ακριβώς την επόμενη μέρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Gazarte Roof Stage, ο Κόσμος στο πάρτι του θα παρουσιάσει την Ροζάνα Μαϊλάν. Με 11 μελή ορχήστρα επάνω, Ροζάνα Μαϊλάν, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, με την σκηνική της παρουσία, ιδιαίτερα μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς έχει καταβολές και καταγωγή από την Κούβα. Εκεί θα βρεθεί λοιπόν η Ροζάνα, παρέα με την μπάλτα της επάνω στη σκηνή. Θα έχουμε την DJ set από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα είναι μια βραδιά που όλοι θα έρθετε, γιατί παίρναμε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ χορό, έχει ρυθμό, έχει χορευτική διάθεση, έχει Latin feeling, έχει ελεύθερη είσοδο, έχει όλους εμάς και όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Γελάει ο Παπιστούκαρος, του λέω για χορούς και τη Ροζάνα Μαϊλάν και ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε το Σάββατο στις 30 του μήνα. Κόσμος 93,6. Παπιστούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road Machine Gun Kelly παρέα με τον Jerry Roll. Και ναι, φίλες και φίλοι, το κομμάτι είναι γνήσιο και δεν είναι κλεμμένο. Είναι φυσικά το γνωστό ρεφρέν από το κλασικό του John Denver, το Take Me Home Country Roads του 71. Έχει πάρει όλα τα δικαιώματα, κανονικά το λεγόμενο Interpolation, όπως λέμε, την επίσημη αδειοδότηση. Γιατί είναι μια. Interpolation είναι η παρεμβολή, όταν επαναλαμβάνει τη μελωδία και από το κλασικό Take Me Home Country Roads. Και εξάλλου και ο Jerry Roll, αλλά και ο ίδιος ο Machine Gun Kelly είπαν ότι είναι πραγματικά τιμή τους να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτήν την νέα εκδοχή, όπως ακριβώς και οι κληρονόμοι του John Denver, οι οποίοι εμφανίστηκαν όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε, γιατί θεωρείται ότι πρόκειται για ένα έντιμο μουσικό φόρο τιμής, ένα homage και όχι για κλοπή, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, γιατί πολλά ακούγονται τώρα τελευταία με το AI, με οτιδήποτε, ότι τα κομμάτια αυτά μπορεί να είναι τσιμπημένα, κλεμμένα, να έχουν πάρει ένα ριφ, μια μελωδία. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το Take Me Home, Country Roads, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής. Το Lonely Road είναι ένα καινούριο κομμάτι που αποτεί έντιμο μουσικό φόρο τιμής στον μεγάλο John Denver. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από παντού.

Ερτέκο είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα. Podcast, mixed, θεματικές λίστες, οι εκπομπές, live alive, on demand, τα πάντα. Ό,τι ώρα θέλετε ανεβαίνουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Μπορείτε να τα ακούσετε 24 ώρες το 24ωρο. Όπως ακριβώς και έχουμε social media, τρέχουν και διαγωνισμοί. Είπαμε, τρέχει διαγωνισμός μέχρι την Πέμπτη για το Athens Street Food Festival. Οπότε μπαίνετε μέσα στα Reels, κυρίως στο Facebook και στο Instagram. Αν τρέχει διαγωνισμός, κάνετε ένα like, γράφετε σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Αν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες και μηνύματα. Κόσμος Radio 2 λέξεις, στέλνετε τα πάντα, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε σε όποιο σημείο του κόσμου μας στέλνετε έτσι κι αλλιώς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Όπως και από το Messenger. Αυτή είναι η Σύναψον. Παρέα με την Ανακόβα.

Dry Spell, λοιπόν, αυτή είναι η Casey Musgraves από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της από εκεί που ξεκίνησε. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο της άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ξέρετε, με τους καλλιτέχνες. Όταν έχουν και εύρος μουσικό μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Και αυτό ακριβώς το κάνει περίτρανα Casey Musgraves, ό,τι ακριβώς κάνει αυτός ο κορυφαίος παραγωγός, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο, ο Mark Ronson, όπως ακριβώς πειράζει ρεμιξάρι το Ancora, Ancora, Ancora, τη μεγάλη επιτυχία της μήνα του 79. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.

αυτόν τον Βασέμ Κάζα, αυτή είναι η τριμπαλίστα σου, η Μαρίσα Μόντζη, ο Καλίνιος Μπράουν και ο Ανάντο Αρτούνιες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπί Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένας άνθρωπος που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες του από το 1976 μέχρι και σήμερα και φυσικά είναι αναγνωρίσιμος σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Mark Knopfler. Once upon a time in the West, ζωντανά, από την περιοδία του 2020.

Αυτή λοιπόν είναι η Γκάμπι Μορένο και το Σονάρο Τραβές. Είναι μία από τις πολλές φωνές που έρχονται από την Λατινική Αμερική και τα χρόνια που έρχονται και τα χρόνια που περνάνε και τα χρόνια που θα έρθουν. Να ξέρετε ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα και σίγουρα είπαμε είναι μία μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή που όσοι καλλιτέχνες έρχονται από τη Γουατεμάλα, από την Χιλή, από το Μέξικο Σίτι, όλοι οι περισσότεροι κατοικοεδρεύουν στο Λος Άντζελες και στη Καλιφόρνια και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον ήχο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη Spanish Latin μουσική σκηνή, η οποία έχει κάνει άλματα τεράστια και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. I'm in trouble. 10 παρατέρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αλεξία Κάρα, παρέα με την Ωρα Τζόνς.

Αυτό είναι το The Sinner, αυτή είναι η Coral. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εδώ είναι η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εμείς θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Chanel et la... Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
8: Wow!
7: Ονειρεύεσαι?
8: Όχι!
7: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνέξατε τώρα το ραδιοφωνά σας. The Bus Stop, αυτή είναι η Brooklyn Funk Essentials. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Βεβαίως το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι στραμμένα και στη Eurovision. Σήμερα πρώτο συμμετελικό, συμμετέχει η Ελλάδα. Καλή επιτύχη η Ελλάδα. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σίγουρα την τιμητική του τιμόμενο πρόσωπο σήμερα της εκπομπής είναι ο Μπερτ Μπάχαρατ. Ένας από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς συνθέτες, στιχουργούς, παραγωγούς. Έπαιζε πιάνο, έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Και κυρίως έχει μείνει στην ιστορία από την συνεργασία του με τον Χάρλι Ντέιβιτ.

I say a little prayer. Εδώ από την Άρηθα και όχι από την Dawn Warnick που θα ακούσουμε αργότερα, που συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον Bert Bacharach.

0: ladies and gentlemen, I don't mean to disturb, but this is a robbery. Yes, you heard right. Now, I'ma need everybody on the left to get undressed. Pause. Your phones, your credit cards, keys to the cars. On my right, don't move, don't make a sound. You be a high. Hey, player, hey, player.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βόλτα στην Βραζιλία απόψε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Walter Wonderley. Βραζιλιάνος, οργανίστας, πιανίστας, lounge, bossa nova μουσική. Συνεργασία με την τραγουδίστρια Άστρου Ζιλμπέρτο. Πολλά τραγούδια ερμήνευσαν μαζί. Ήταν η πρώτη γυναίκα του Ζουάου Ζιλμπέρτο. Αλλά σήμερα, σαν σήμερα και η γενέθλια και κλείνει τα 66, είναι η κόρη του Ζουάου Ζιλμπέρτο, η Μπέμπερ Ζιλμπέρτο.

μπατουκάντα λοιπόν από Walter Wonder λέει, μία μπανανέρα από την Μπεμπέ Φιλμπέρτο. Να ακούσουμε και τη Μάρι Φρόες, το φρέσκο κορίτσι από τη Βραζιλία μαζί με Τρίνιξ. Γιατί με αυτή τη ζέστη. Την Μπόσα Νόβα τη θέλουμε. Και την Μπατουκάντα. Και την Βαλτιμπόρα.

Έχετε το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής, το Athens Jazz Festival, το οποίο γιορτάζει 25 χρόνια. Εμείς θα είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε τι συμβαίνει επί σκηνής τη Δευτέρα 25 Μαΐου, αλλά και την Παρασκευή 29, και το Σάββατο στον Καράζ, στον Καζάρτε, συγγνώμη, Roof Stage, έρχεται το 5ο Cosmos Jazz Party με Latin Chroma, Ροζάνα Μαγλιάν Ορχήστρα, Εντεκαμελή Ορχήστρα. Η παραγωγή του Cosmos θα είμαστε εκεί και εσείς ελάτε, η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Gat, ένα κοκτέιλ για δύο, και Bert Bacharach, Don't Go Breaking My Heart. Φανταστείτε ότι πάνω από 1000 καλλιτέχνες ηχογράφησαν τραγούδια του Bert Bacharach. 6 Grammy, 3 Oscar, 1 Emmy. Αλλά ίσως αυτό που κέρδισε στη ζωή ο Bert Bacharach, βεβαίως η μουσική που θα μείνει για πάντα, ήταν συνεργασίες του με Gene Pitney, με Dusty Springfield, με Tom Jones.

Jar Jamaica ερμηνεύουν I Heard It Through the Grapevine. Θυμηθήκαμε τον Norman Whitfield, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Θεωρείται ένας από τους δημιουργούς του ήχου της Motown μαζί με τον Berry Gordy. Ήταν ο παραγωγός, συνθέτης και στιχουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών. Μία από αυτές, το I Heard It Through the Grapevine, θα ακούσουμε και Πάπα Κοζαρονιστό λίγο αργότερα. Just My Imagination, που τραγουδούσαν πάλι Temptation. Και εδώ μαζί με Hypnotic

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1942 γεννιέται ο Ιαν Ντιούρι. Ο Βρετανός τραγουδιστής με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο τραγουδούσε, Ιαν Ντιούρι and the Blockheads. Η τεράστια του επιτυχία Hit Me With Your Rhythm Stick εδώ σε ένα dance version. Έχω να πω ότι ο γιος του Baxter όμως έρχεται στην Αθήνα. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία Νερού, Release Athens. Επιστρέφει 3 χρόνια μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μια βραδιά που κορυφώνται με την εμφάνιση των headliners Nick Cave and the Bad Seeds. Γιατί ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του και ο Baxter Dury έχει ιστορίες που εκδίδονται σε μπαρ, σε διαμερίσματα, σκοτεινές γωνίες του Λονδίνου. Ο οποίος βεβαίως έχει καθιερωθεί με δικούς του όρους. Από το ντεμπούτο του Len Parrott's Memorial Lift. Prince of Tears το 2017 και το I Thought I Was Better Than You το 2023. Ιαν Ντιούρι λοιπόν, Baxter Dury, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα. Αμείς περιμένουμε να ακούσουμε το γιο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Άσα Πούτλι, Lies. Καλή ακρόαση.

Ιζαμπέλ Μπουάρ και Ντε Ολάντα Ζιλμπέρτο Ντε Ολιβέιρα. Ωραίο, να το λες αυτό το όνομα. Βεβαίως το κόψε, Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, ο μπαμπάς του Ζαου Ζιλμπέρτο, η μητέρα της Μουτσία, η τραγουδίστρια.

έχεις πατέρα τον Ζωάν Ζιλμπέρτο και να μην γίνεις τραγουδίστρια και να έχεις το ταλέντο βεβαίως και την ικανότητα. Μεγάλωσε με την παρέα του Καετάνο Βελόζο, του David Byrne, του Stan Getz και ξεκίνησε να τραγουδάει από πολύ μικρή ηλικία.

Κατάφερε να πείσει τον ιδρυτή Μπέρι Γκορντί της Motown να είναι αυτός που θα αποφασίζει ποιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει και ποιο όχι. Και να γράψει ή να συνυπογράψει και να καθορίσει τον ήχο της Motown. Από το 1963 έως το 1974 έκανε την παραγωγή για τους Temptation και πειραματίστηκε με πολλά sound effect, το οποίο ήταν πολύ πρωτοποριακά για την εποχή, και άλλες τεχνικές πάνω στην παραγωγή.

Billy Withers, Just the Two of Us. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή το πρωί ο Προκόπης Δούκας έχει μια αποκλειστική συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς λίγο πριν έρθει στο Λυκαβητό να κάνει μια πολύ ωραία συναυλία. Τη φορά όχι στον Billy Withers αλλά στο Marvin Gaye αφιερωμένη. Και αν δεν ξυπνάτε πρωί, βεβαίως στο Ερτέκο υπάρχουν, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο Αγκαζού. Και εδώ η φωνή της Άλστρου Ζιλμπέρτο με Walter Wonderley. Goodbye Sadness ή αλλιώς Τριστέτσα.

τεράστια επιτυχία του Bert Bacharach, Raindrops Keep Falling on My Head, μαζί με Hal David βεβαίως, για ακουστή στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid. Κέρδισε και Όσκαρ. Εδώ στα Ιταλικά, από τη φωνή της Ορνέλα Βανόνι.

Λοιπόν, η original version είναι από τον BJ Thomas, ο οποίος είχε δεχτεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Αλλά το τραγούδισε, λέγεται, τουλάχιστον 7 φορές, γιατί ο Μπέρτ Μπάχαρντ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τις πρώτες προσπάθειες. Είχε παθηλαρυγγίτιδα τότε ο BJ Thomas και δεν του άρεσε τον Μπέρτ Μπάχαρντ, ήρθε να το τραγουδήσει σωστά.

Cocktails and Moonlight Groove Elation Project και ο Kenny Barron με ένα σαμπάγα να κλείσει αυτή την εκπομπή. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: I am the master of...
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Πριν να κυκλοφορήσει το πρώτο rap κομμάτι, εννοείται ότι προϋπήρχαν αυτοί εδώ οι τύποι, οι τελευταίοι ποιητές, ένα group που φτιάχτηκε για τη δικαιοσύνη, για το Unity όπως μας λένε, και παραμένουν ακόμα ενεργοί. Toxic Times είναι το άλμπουμ που βγάζουν, εννοείται, και μέσα εκεί κρύβεται και αυτό το περισπούδαστο music, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές και γυρνάω πίσω στην Αθήνα να συναντήσω τον Blend Me Skin με την παρέα του. Mirror City Dub μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο 2026 με τίτλο The Two and the One. Ο Blend Me Skin, παραγωγός, μουσικός, μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο πλέκουν τις δικές τους μελωδίες.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο, να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας. Η Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Παντσίτα Records που αγαπά τη Ρέγγε.

0: broken down.
1: Amadou, Mariam.
2: La, l'amour.
3: Περί αγάπης ο λόγος και ο Κριστόφ Μάε δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. Λαμούγ το κομμάτι.

περιοδεύσαν σε πολλά μέρη και τραγούδησαν μαζί, αυτός εδώ έρχεται με το όνομα Arthur Age. El Magnifico είναι το παιχνίδι

καμία αμφιβολία θα περάσουμε από τη Γαλλία να παραμείνουμε λίγο με τους Λιμινάνας. Salvation είναι το κομμάτι τους.

Η Κεράλα Ντάστ ήρθαν, μας έπεισαν και εννοείται ότι θα ξαναπάμε με το που θα έρθουν. An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πώς περνάει το φως από τη χαρά.

Anthony Joseph, τον αγαπώ. Εδώ έρχονται οι Yoruba Soul να κάνουμε το mix. Ο κήπος μπαίνει στη γέμωση. Botanique.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 αντοχής ανοιχτός. Sound the alarm. Παρακαλώ, και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου.

Το Rose Rose το ξέραμε. Αυτήν εδώ την A Jazz Astro Remix εκδοχή δεν ξέρω αν την ξέρουμε. Saint Germain. I want you to get together. I want you to get together.

Ξέρεις το funk, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εδώ πάντως έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά του Πλούτωνα. Πλουτόνια η κατάσταση και ευτυχώς το κομμάτι έρχεται με τίτλο

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο σας. Καλό ξημέρωμα.

mi pena, si luego disfruta mi llanto.